0: δεύτερο παντού.
1: Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσι, σου φτιάχνα τσάι για σένιο, μα εσένα σ' είχαν συνηθίσει.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
3: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

θα πάρει το κύμα και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

ξεπροκλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει η ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει.

πως οι γυναίκες προδίδουν τους άνδρες για λίγη ασφάλεια. Έτσι λένε οι Κασάνδρες, μακάρι να ήτανε τόσο απλό. Κάποιες μέρες η αγάπη απλά στρίβει το δρόμο και

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου.
2: Δεν σε καθορίζει.
1: Δεν σε κρατάει πίσω.
2: Δεν σε σταματάει.
1: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Άντε τώρα να ξεκινήσεις με αυτό το τραγούδι. Δηλαδή τι προσπαθείς να περάσεις υπογείως, Μικαέλα?
1: Ότι άλλη μέρα, θα σου πω αμέσως, άλλη μέρα χαράζει.
0: Αυτή είναι η επιφάνεια. Από κάτω το χαλάκι τι
1: ευτυχώς, έχει? Αυτό είναι το χαλάκι, ευτυχώς. Γιατί η προηγούμενη είχε ξεχάσει να τελειώσει. Τόσο απλά.
0: Ημέρα.
1: Εχθές. Ήταν μια Δευτέρα δύσκολη.
0: Ήταν δύσκολη η Δευτέρα, αφού δεν ήρθε σε συμφωνία ο Τραμπ χθες με τους Ιρανούς. Ναι, ήταν μια δύσκολη μέρα. Αλλά από ό,τι άκουσα, έρχεται σε συμφωνία μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Οπότε όλα θα διευθετηθούν.
1: Αυτό συμβαίνει
0: όλα
1: κάθε τρεις και λίγο. Υπάρχει μια περιοδικότητα σε αυτή τη συμφωνία. Έρχεται, φεύγει, ξανάρχεται.
0: Αρχίσαμε με
1: το
0: τον Τραμπ και
1: τα στενά
0: του
1: ορμού.
0: Το άκουσα ως είδηση σε ένα γειτονικό ραδιόφωνο.
1: Πάλι αυτό θα, λίγο θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Το γειτονικά
0: λοιπόν,
1: ραδιόφωνο.
0: Οπότε ξέρεις, ήταν η πρώτη είδηση που λέω πάλι ρε παιδί μου, έρχεται σε συμφωνία.
1: Ναι, αυτή η δουλίτσα γίνεται. Δουλειά να μην μας λείπει.
0: Εντάξει, να πούμε τα βασικά.
1: Τα βασικά.
0: Είναι
1: κοίτα.
0: Τρίτη.
1: Είναι Τρίτη.
0: Είναι 14 Juillet.
1: 14 Juillet, θα τα πούμε αυτό. Vive la France και τα λοιπά. Πιο πολύ θέλω να πω κάτι το οποίο έχει συμβεί σήμερα και έχει μια ιδιαιτερότητα.
0: Έλα, έχουμε τώρα μεγάλες... για σένα. Έλα, ναι, ναι.
1: Έχουμε μεγάλες χαρές σήμερα. Έχουμε βγάλει τα κόκκινα χαλιά μας. Γίνεται χαμός. Βασίλης Κατσαρός είναι στη φροντίδα του ήχου.
0: Ναι, για να μην...
1: Αγαπάμε πάρα πολύ.
0: Δεν
1: είναι μοναδική τιμή.
0: Είναι ο Βασίλης Κατσαρός, δεν πρέπει να το συστήσει. Σωστά.
1: Συστήσε τον εσύ.
0: Ξεκίνησες. Εγώ θα έλεγα ο Βασίλης Κατσαρός είναι στη φροντίδα του ήχου.
1: Είναι και προϊστάμενος. Δηλαδή μιλάμε
0: είναι
1: τώρα.
0: Είναι ο ένας και μοναδικός όμως.
1: Ο ένας και μοναδικός.
0: Με τον τρόπο που κάνει την ηχοληψία.
1: Έτσι.
0: Με τον τρόπο που μας βγάζει προς τα έξω.
1: Έτσι ακριβώς, Δημήτρη. Ευχαριστούμε που είσαι εδώ, Βασίλη μας.
0: Λοιπόν, το πήρες το δωράκι σου πάλι.
1: Δημήτρης με ιδάνει στο ένα μικρόφωνο.
0: Μικαέλα Θεοφίλου στο άλλο και το καταλάβατε. Είναι ο Βασίλης Κατσαρός στη φροντίδα του ήχου.
1: Για όσους δεν κατάλαβαν.
0: Για τις δύο επόμενες ώρες θα είμαστε παρέα.

0: Όνειρα λοιπόν, όνειρα με τη Βασιλική Καρακώστα και τον Πάνο Μουζουράκη. Ελπίζω να ονειρευόμαστε και με ανοιχτά τα μάτια, όχι μόνο με κλειστά τα μάτια. Και όταν ονειρευόμαστε με κλειστά, να βλέπουμε πάντα όμορφα όνειρα.
1: Γι' αυτό το πρωί πήγαινε σε πάρει ύπνος στο τιμόνι.
0: Άσε με, Δημήτρη.
1: Επειδή ονειρευόσουν.
0: Άσε με, Δημήτρη. Αυτό ήταν πολύ άσχημο που συνέβη.
1: Είναι μια πραγματικότητα. Δεν το κατάλαβα όμως γιατί συνέβη αυτό.
0: Γιατί είμαι πάρα πολύ κουρασμένη γι' αυτό.
1: Δεν πρέπει να ξεκουράζεις. Επαρκώς να πάρεις τις αδειές σου, να ξεκουραστείς.
0: Θα πάρω την αδειά μου όταν πρέπει να την πάρω. Θα την πάρω τον Αύγουστο, που είναι παχές οι μύγες.
1: Είναι παχές όμως τότε.
0: Ναι, τι να κάνουμε. Τότε είναι. Πώς το λένε, επίσης. Όχι, αυτό είναι κολλιός και σαρδέλα από μια βαρέλα. Δεν έχει να κάνει με τον Αύγουστο. Κάτι άλλο που λένε για τον Αύγουστο υπάρχει. Όχι. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο θα σε πάω κατευθείαν στα λόγια καθημερινή σου.
1: Ναι, γιατί πρέπει να εμπνευστούμε.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ένας πολύ σπουδαίος Σουηδός σκηνοθέτης, σκηνοθέτησε 62 ταινίες.
1: Ποιος στις, ο Μπέρκμαν.
0: Ο Ιγκμαρ Μπέρκμαν, στις περισσότερες από τις οποίες έγραψε και το σενάριο και σκηνοθέτησε πάνω από 170 θεατρικά έργα. Ανάμεσα σε αυτές τις ταινίες που ξεχώρισαν ήταν και η 7η Σφραγίδα, φυσικά, το 1957, οι Άγριες Φράουλες, το επίσης το 1957.
1: Αφορμή για να γράψει ο Τουρνάς το.
0: Ακριβώς.
1: Το βιβλίο,
0: το τραγούδι.
1: Το τραγούδι, λέω, το βιβλίο.
0: Αργότερα ήρθε και το προκλητικό «Η Σιωπή» το 1963, το πειραματικό «Περσόνα» το 1966 και το εμβληματικό «Κραυγές και ψήθυροι» το 1972. Αυτός λοιπόν ο πολύ σπουδαίος σκηνοθέτης είχε πει, είχε ένα θέμα με το γύρας γενικά, αλλά είχε πει κάτι πολύ σπουδαίο.
1: Γυράς κοίδι δασκόμενος.
0: Όχι, δεν είπε αυτό. Είπε ότι το να γερνάς είναι σαν να σκαρφαλώνεις σε ένα μεγάλο βουνό. Καθώς ανεβαίνουμε, μειώνονται οι δυνάμεις, αλλά το βλέμμα γίνεται πιο ελεύθερο και το οπτικό πεδίο μεγαλύτερο και διαυγέστερο.

θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

μοιάζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.

Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Από Ανατολή σε Ανατολή πήγαμε και αυτή είναι η Ανατολή της Μάρινα Σάτι εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εδώ είμαστε κι εμείς για την, μια που έχουμε και Ανατολή, να δούμε λίγο την ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Λοιπόν,
1: έχουμε Ανατολή, τι ώρα είναι η Ανατολή?
0: Έχεις συνεννοηθεί με τον φίλο σου στο ραδιόφωνο?
1: Όχι, σήμερα δεν τον πρόλαβα.
0: Λοιπόν, Ανατολή Ηλίου 6 και 12 και δεν το αλλάζω, δεν το διαπραγματεύομαι. Ούτε πάνω ούτε κάτω.
1: Νομίζω ότι μπορεί να είναι και λάθος.
0: Α.
1: Νομίζω.
0: Αφού δεν μίλησες με κανέναν.
1: Υπολογίζω.
0: Ό,τι θέλω λέω 6 και 12 και δεν το αυτό κατέβατα.
1: Δηλαδή τώρα είχαμε Ανατολή του Ηλίου.
0: Δεν είχαμε.
1: Δύση σε πόσες ώρες
0: 20 έχουμε? 20 και 49.
1: Δηλαδή.
0: Δηλαδή σε κάποιες ώρες από τώρα.
1: Okay.
0: Βασίλη βοήθα. Λοιπόν, είναι Τρίτη, είναι 14 Ιουλίου, είναι η 125η μέρα του έτους. Χρόνια πολλά να πούμε στον Ακύλα που σήμερα γιορτάζει και είναι και ο Ακύλας μας. Και ο Ακύλας Καραζήσης και ο Ακύλας, ο αγαπημένος μας Ακύλας.
1: Ο Μυτιλινέος.
0: Ο Μυτιλινέος, πολύ ωραία, μπράβο, καλά που το θυμήθηκε στο επίθετό του. Ακύλα όμως τον ξέρουμε. Και ο Νικόδημος γιορτάζει σήμερα, ωραία ονόματα. Λοιπόν,
1: Νικοδήμα δεν γιορτάζει.
0: Νικοδήμη, έτσι λέγεται το
1: ονόμα. Δεν είναι Νικοδήμα.
0: Όχι, Νικοδήμη είναι. Ναι. Αυτό
1: γι' αυτό σας έχουμε εδώ, για να μαθαίνουμε πράγματα. Μικάλα μου, ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά. Διεθνής ημέρα των μη διαδικών ανθρώπων σήμερα. Είναι η non-binary που λέμε και στο χωριό μας. Είναι μια ετήσια εκδήλωση της ΛΟΑΤΚΙ Plus κοινότητας που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 14 Ιουλίου. Δημιουργήθηκε το 2012 από την Καναδή ακτιβίστρια Κάτια Βαν Λούν για να τιμήσει τα άτομα που ταυτοποιούνται εκτός του διαδικού φύλου, καθώς και για να ευαισθητοποιήσει εμάς, όλους εμάς, στο ευρύ κοινό, για τα ζητήματα που τους αφορούν και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Συνήθως ο μη διαδικός άνθρωπος ή φιλοδιαφορικός αναφέρεται σε ένα φάσμα ταυτοτήτων φύλου που βρίσκονται εκτός του διαδικού συστήματος φύλου. Τώρα, κατά τα άλλα τι έχουμε, θα τα πεις και εσύ μετά. Είναι η επέτειος της άλωσης της Βαστήλης, είναι η εθνική εορτή της Γαλλίας. Στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, Δημήτρη, άκου λίγο, είναι η εθνική μέρα γυμνισμού από τη μία και είναι και εθνική μέρα Grand Marnier. Οπότε τι θα κάνουνε, θα κυκλοφορούν γυμνοί με ένα ποτό στο χέρι. Απλούστατον.

0: Είδες τι ωραία που ταξιδέψαμε και Λόντρα και Παρίσι και Νιου Γιόρκ.
1: Και στο παρελθόν.
0: Και γυρίσαμε στην Αθήνα βέβαια για να πούμε ότι μια μέρα σαν αυτή το 1789 έχουμε την πτώση της Βαστίλης στο Παρίσι. Αυτή η πτώση ήταν που πυροδότησε την Γαλλική Επανάσταση. Το μισητό σύμβολο της απολυταρχίας έπεσε. Άνοιξε έτσι το δρόμο για τα ιδανικά της ελευθερίας, της ισότητας και της αδελφοσύνης, τα οποία άλλαξαν μια για πάντα την πορεία της παγκόσμιας ιστορίας. Η μέρα αυτή είναι γνωστή παγκοσμίως ως η μέρα της Βαστίλης, είναι πλέον εθνική επέτειος της Γαλλίας. Κάθε χρόνο στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων πραγματοποιείται ιστορική στρατιωτική παρέλαση. Οι εορτασμοί κάθε χρόνο ξεπερνούν τα όρια της μιας απλής ιστορικής ανάμνησης. Είναι μια γιορτή για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Γαλλία ξέρει να τιμά το παρελθόν της με μεγαλειώδεις εκδηλώσεις που κορυφώνονται με φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα, με φόντο πάντα τον πύργο του Άιφελ και τα εμβληματικά μνημεία. Βέβαια, τώρα λόγω της σημερινής ημέρας και της ζέστης του καύσωνα των τελευταίων ημερών, του τελευταίου μήνα, μάλλον δεν ξέρω τι θα γίνει με τις εκδηλώσεις.
1: Πάντως να σου πω ότι όπου και αν βρίσκονται οι Γάλλοι αυτόν τον καιρό και πάνε διακοπές.
0: Και εμείς γιορτάζουμε μαζί τους.
1: Ναι, και εμείς γιορτάζουμε μαζί τη σημαντική μέρα. Κατόχζουγε.

0: Αυτή είναι η Edith Piaf.
1: Και ο Μίκης Θεοδωράκης.
0: Σε ένα παρισινό στούντιο του, στις αρχές του 1961, ο Μίκης Θεοδωράκης ηχογράφησε. Μάλιστα σε μονοφωνικό 45ράκι των γαλλικών Edition Tutti. Τέσσερα συμφωνικά κομμάτια μπαλέτου. Ένα από αυτά ήταν και αυτό που μόλις ακούσαμε. Και μάλιστα ήταν γραμμένο για μία ταινία. Για την
1: Ισπανική.
0: Ναι, για την ταινία «Οι εραστές του Τερουέλ».
1: Σωστά. Πολύ σωστά. Λοιπόν, σαν σήμερα είχαμε, το είπαμε, την πτώση της Βαστίλης, η οποία σηματοδότησε την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Το 1795 έχουμε τη Μασαλιώτιδα, που υιοθετείται και επισήμως ως ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Γράφτηκε το 1792 από τον Ρουζέ ντε Λίλ. Το 1919 έχουμε ελληνικό στρατιωτικό τμήμα, το οποίο παρελάβει τιμητικά στη λεωφόρο των Ηλυσιών Παιδίων στο Παρίσι κατά τον λαμπρό εορτασμό της νίκης των συμμάχων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και το 1921 έχουμε δύο Ιταλοαμερικανούς αναρχικούς, τον Νίκολα Σάκο και τον Μπαρτολομέο Βαντζέτη, που καταδικάζονται σε θάνατο για το φόνο του λογιστή της εταιρείας που δούλευαν. Μέχρι και σήμερα πολλοί πιστεύουν ότι στην καταδίκη τους υπήρξε δικαστική πλάνη και ότι ήταν αθώοι. Μάλιστα, πριν από λίγες μέρες μιλήσαμε για αυτό το βιβλίο του Αντρέα Καμιλέρη, για τους αδερφούς Σάκο και όλη αυτή την ιστορία. Κοίτα να δεις πώς έρχονται
0: όλα
1: τα πράγματα.
0: Όλα μπερδεύονται
1: γλυκά. Ναι, ναι, ναι. Και το 1992, μια μέρα σαν αυτή, σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Υπουργού Οικονομικών, του Ιωάννη Παλαιοκρασά, από τη 17 Νοέμβρη στην πλατεία Συντάγματος. Σκοτώνεται ο περαστικός Θάνος Αξαρλιάν τότε.
0: Πω. Άστο. Πάμε σε τραγούδι.
1: Πάμε στο και μισή της ώρας σιγά σιγά. Μάλλον πάμε κατευθείαν στο και μισή της ώρας και να ακούσουμε το σήμα μας και μετά να επιστρέψουμε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, γιατί όπως λες και εσύ, έχουμε να ακούσουμε πολλά, έχουμε να πούμε πολλά και έχουμε να μάθουμε και πολλά περισσότερα. Να είστε εδώ, να στείλω και μία καλημέρα από Ανατολή σε Δύση και από Βορρά σε Νότο και μία ιδιαίτερη καλημέρα σε έναν εξαιρετικό ηχολήπτη που αγαπάμε,
0: πάρα
1: τον
0: πολύ.
1: Στέλιο Καμπουρόπουλο.
0: Το Στέλιο Καμπουρόπουλο
1: που μας ακούει.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δημήτρης Καραμάνος και το όνειρο, ένα τραγούδι του Θάνου Μόσχου, Δημήτρη μου. Και κάπως έτσι είπαμε να ξεκινήσουμε το δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας του Μη Με Ξυπνάς από τις 6.
1: Γιατί ονειρευόσουν στο αυτοκίνητο, οπότε πρέπει να βάλουμε και το ανάλογο
0: τώρα,
1: τραγούδι.
0: Τι λες τώρα, τι λες τους ανθρώπους. 2-10-60-13-168-169 είναι τα τηλέφωνά μας, αν θέλετε να μας τηλεφωνήσετε. Αν θέλετε να μας στείλετε μηνύματα, πώς γίνεται, Δημήτρη?
1: Με τον απλό τρόπο, στο Viber, στείλτε μας στο δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και ενώ διάστημα ανάμεσα στο δεύτερο και στο πρόγραμμα. Εκεί λοιπόν θα μας στείλετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζουμε εμείς από εσάς. Να μας στείλετε επίσης τι πιο τραγούδι θα θέλατε να ακούσετε.
0: Ναι,
1: ή κάποια σκέψη σας που θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας.
0: Ναι.
1: Ή κάποια φωτογραφία για να δούμε τι βλέπουν τα όμορφα μάτια σας αυτές τις πρώτες πρωινές ώρες.
0: Τα δικά μας μάτια βλέπουν τις ειδισάριστες, τις λεγόμενες, που σιγά σιγά θα πρέπει να τις πούμε. Να πω ή να πεις?
1: Γιατί δεν το ξεκινάς, μάτια μου, αφού σου αρέσουν αυτά?
0: Πάρα πολύ, πεθαίνω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέο γύρο επιθέσεων εναντίον στόχων στο Ιράν, κυρίως στις περιοχές Μπαντάρ Αμπάς και Κέσμ, με την CENTCOM να δηλώνει ότι στόχος είναι ο περιορισμός των Ιρανικών επιθέσεων στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας με την Τεχεράνη, ενώ προειδοποίησε για ακόμα σκληρότερα πλήγματα. Η ένταση κλιμακώνεται με το Ιράν να πλήττει δεξαμενόπλαια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και την κρίση να επιβαρύνει σοβαρά την αυσιπλοεία και το εμπόριο στην περιοχή.
1: Τώρα στα δικά μας, 6 στελέχη, μεταξύ τους η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασίας Σαπουνά, παραιτήθηκαν από την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας παραβίαση καταστατικών αποφάσεων. Παρά την εσωστρέφεια, η πολιτική γραμματεία διαμηνύει ότι το κόμμα συνεχίζει την συντεταγμένη πορεία του, ενώ ο Παύλος Πουλάκης ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, κάπως έτσι μου φαίνεται. Τρεις συλλήψεις έχουν γίνει για την υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν το 2010, με τη 46χρονη Ελληνίδα να εντοπίζεται και να συλλαμβάνεται στη Μεγάλη Βρετανία μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ίντερπολ, ενώ οι δύο συγκατηγορούμενοι της συνελήφθησαν στην Ελλάδα. Η 46χρονη δηλώνει αθώα και υποστηρίζει ότι θα επέστρεφε οικειοθελώς για να αιτιολογηθεί, ενώ οι συνήγοροι υπεράσπισης κάνουν λόγο για ισχνά αποδεικτικά στοιχεία στη δικογραφία. Η αστυνομία πάλι θεωρεί την υπόθεση δεμένη.
1: Ανοίγει ρύθμιση έως 72 δόσεων για χρέη προς το δημόσιο που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023, ενώ στις 26 Ιουλίου τίθεται σε ισχύ ο αναβαθμισμένος εξοδικαστικός μηχανισμός για φυλές από 5.000 ευρώ. Παράλληλα, από τις 21 Σεπτεμβρίου προβλέπεται υπό προϋποθέσεις η εξαίρεση της κύριας κατοικίας από τη ρευστοποίηση με δυνατότητα αποπληρωμής έως και σε 420 μήνες.
0: Πολύ πράγμα. Στάση εργασία στο δημόσιο σήμερα από τις 11 έως τη λήξη του ωραρίου λόγω αντιδράσεων για προωθούμενη συνταγματική αναθεώρηση. Δημόσιες υπηρεσίες, ΚΕΠ και τοπική αυτοδιοίκηση θα υπολειτουργούν ή θα παραμείνουν κλειστές μετά τις 11. Τα νοσοκομεία θα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας, εξυπηρετώντας μόνο επείγοντα περιστατικά. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας θα γίνουν σε πολλές πόλεις, όπως Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στις 12.
1: Ένα γεγονός που μας ταλανίζει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Για ποιο λέμε τώρα?
0: Α, εσύ τι θες να πεις?
1: Όχι, λες για τη στάση. Όχι, εγώ λέω για τα 30 άτομα που προσήλθαν στο νοσοκομείο της Λαμίας με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας από σαλμονέλα, ενώ τουλάχιστον 15 νοσηλεύονται, μεταξύ τους και ένα παιδί. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ ερευνά την πηγή της μόλυνσης, με τις πρώτες εκτιμήσεις να δείχνουν πιθανή σύνδεση με μολυσμένο κοτόπουλο που διακινήθηκε σε περισσότερα από ένα καταστήματα. Οι έλεγχοι συνεχίζονται για τον εντοπισμό του προμηθευτή και την απόσυρση τυχόν επικίνδυνων προϊόντων.

0: Σου έχω πει πόσο πολύ αγαπώ αυτό το τραγούδι. Πάρα πολύ
1: το αγαπώ. Πει, ναι, είναι πραγματικά
0: και
1: πολύ.
0: Και πόσο
1: όμορφο.
0: Πολύ νομίζω ότι ενώ τραγουδάει η Μάρθα Φριτζίλα, νομίζω ότι τραγουδάει η Ρέα Βιτάλη. Είναι τρομερό αυτό. Ρέα Βιτάλη και Τάσος Μελετόπουλος πίσω από το τραγούδι «Ζωή Ζωένια» εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έχουμε μια πολύ ωραία είδηση.
1: Για την ιστιοπλοεία που βρίσκεται στην κορυφή η Ελλάδα, στην κλάση των 420 με 30 μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Μικαέλα.
0: Ακριβώς. Και μάλιστα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Γαλλίας. Είναι μία από τις καλύτερες εμφανίσεις των τελευταίων χρόνων που έκαναν οι Έλληνες ιστιοπλόοι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Άθλημα 4-20 που ολοκληρώθηκε στη Γαλλία, ούτε λίγο ούτε πολύ, κατέκτησαν 30 μετάλλια σε όλες τις κατηγορίες και οι διοργανωτές απένιμαν στην Ελλάδα το βραβείο Francis Mouvet ως η κορυφαία χώρα του κόσμου στο 420-420 για το 2026.
1: Εδώ και αρκετά χρόνια, άλλωστε η χώρα μας είναι από τις κορυφαίες δυνάμεις της παγκόσμιας ιστιοπλοείας, στις κατηγορίες της ανάπτυξης και ο εκπληκτικός απολογισμός των μεταλλίων στη Γαλλία ήταν η επιβράβευση της πολύ σκληρής δουλειάς που γίνεται από τους ιστιοπλόους μας όλα αυτά τα χρόνια.
0: Μπράβο τους, μπράβο τους, και εμείς νιώθουμε, έχουμε ένα δύο πόντι, έχουμε ψηλώσει ένα δύο πόντι ακόμα, είδες να είμαι.

0: Τα κορεάτικα πώς είναι, τόσο αγαπώ.
1: Περίμενε,
0: δεν μας είπες.
1: Περίμενε.
0: Μα
1: μίλα
0: τόσο
1: λίγο.
0: Τι να μιλήσω.
1: Μίλα
0: δεν θα
1: λίγο.
0: Να το έχεις βρει. Τα κορεάτικα είναι η γλώσσα σου.
1: Τώρα, πω καιρό έχεις να το πεις αυτό για την γλώσσα μου.
0: Να στείλουμε καλημέρα στην Τόνια, να στείλουμε καλημέρα στη Μαγδά. Την είδα τη Μαγδά σε φωτογραφία και ζήλεψα με τον σύντροφό της, γιατί ήταν πάνω στον Όλυμπο. Μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Τι ωραία.
0: Στο Λιτόχωρο θα πήγες. Είναι ονειρεμένα εκεί. Ένα σπιτάκι. Ένα μικρούλι σπιτάκι να έχω. Ένα καλυβάκι. Σας παρακαλώ, δώστε μου.
1: Λοιπόν, στα κορεάτικα λέγεται Σαράγκα.
0: Σαράγκα γιο.
1: Ναι, σαράγκα γιο.
0: Αυτό
1: είναι ο πιο ασφαλής.
0: Είναι ένα χορό. Θέλω να χορεύω σαράγκα.
1: Όχι, σαράγκα γιο. No. Είναι ο πιο ασφαλής και ευγενικός τρόπος.
0: Υπάρχει και χιδέος.
1: Όχι, υπάρχει και πιο επίσημος και τιμητικός. Σαράγκα μνίντα.
0: Α, σαράγκα μύδια.
1: Ο ανεπίσημος είναι σαράγκα ε.
0: Σαράγκα ε. Οκ. Λοιπόν, σου έχω ένα βιβλίο από αυτά που σου αρέσουν. Της Λουσίντα Ρίλεϊ, ένα τραγούδι για το τέλος. Είναι ένα ερωτικό μυθιστόρημα από τις εκδόσεις Διόπτρα. Μια αφήγηση που συνδυάζει σασπένς, πάθος και συγκίνηση για μια ιστορία αγάπης αλλά και οδυνηρής απώλειας στην Ιρλανδία και το λαμπερό μουσικό Λονδίνο της δεκαετίας του 1960.
1: Ωραίο, καλοκαιρινό.
0: Ακριβώς, καλοκαιρινό βιβλίο από τις εκδόσεις Διόπτρα, ένα τραγούδι για το τέλος της Λουσίντα Ρίλεϊ, και θα δώσουμε αντίτυπα.
1: Θα δώσουμε αντίτυπα, ένα τραγούδι για το τέλος. Βάλτε όλο τον τίτλο να προλαβαίνετε.
0: Ναι, ή τη λέξη βιβλίο,
1: ή τη λέξη βιβλίο,
0: ότι σας
1: είναι εύκολο. Και στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber, γράφοντας αυτό τον τίτλο του βιβλίου ή ό,τι μπορείτε από αυτόν, το κινητό σας τηλέφωνο, την περιοχή από όπου μας στέλνετε το μήνυμα και φυσικά το ονοματεπώνυμό σας. Μην το ξεχάσετε αυτό. Αλλιώς πώς. Θα κάνουμε την κλήρωση και αμέσως μετά τι θα συμβεί.
0: Τι θα συμβεί?
1: Ο ένας, ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος Δημήτρης Μεϊδάνης θα
0: την
1: σας πάρει.
0: Την κουρτίνα 1 και την κουρτίνα 2.
1: Δηλαδή, θα σας πάρει τηλέφωνο. Εσείς που είστε τυχεροί και έχετε κερδίσει, όχι όλους. Έτσι. Είναι μέσα στα δώρα κι αυτό. Μπορώ να συνεχίσω να λέω.
0: Μπορείς να συνεχίσεις, θα σε αφήσω να λες όμως.

0: Βρε Αντέπες, I love you. Ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Γιώργος Χατζηνάσιος για το Βλάση Μπονάτσο, θέλω να σου πω.
1: Τη μουσική, τους στίχους.
0: Τους στίχους ο Παύλος Τόσιος.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πες I love you.
1: Αυτή είναι η λέξη της μέρας.
0: Όχι, όχι, περίμενε τώρα. Επειδή εγώ τώρα την έχω τη λέξη της ημέρας, θέλω να σου πω, αλλά μίλα εσύ.
1: Είναι 6 λεπτά πριν το ρολόι μας δείξει 7. Είσαι στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όσο η Μικάελα ψάχνει να βρει τη λέξη της μέρας, εμείς θα στείλουμε την καλημέρα μας από Ανατολή σε Δύση και από Βορρά σε Νότο και στο Βασίλη τον Κατσαρό που φροντίζει σήμερα τον ήχο μας. Εξαιρετικά, ευχαριστούμε. Θα είσαι και αύριο.
0: Και αύριο. Ωραία, ας βάλουμε ένα τραγούδι.
1: Όχι, όχι, να μην βάλουμε τραγούδι. Είπαμε, Μικαέλα, ότι χωρίζουν οι δρόμοι μας από την Πέμπτη.
0: Από την Πέμπτη χωρίζουν οι δρόμοι μας. Να, μια ευκαιρία, άκουσε να δεις, Δημήτρη.
1: Τα
0: μια
1: ακούω.
0: Που χωρίζουν οι δρόμοι μας, μήπως αυτές τις ημέρες, τις Τετάρτη και Πέμπτη και
1: ναι,
0: σήμερα.
1: Σήμερα είναι Τρίτη.
0: Τρίτη, ναι, σήμερα
1: την
0: λέω Τετάρτη και Πέμπτη.
1: Αφού την Πέμπτη θα είμαστε χώρια.
0: Α, την Πέμπτη θα είμαστε χώρια.
1: Ναι.
0: Αλλά μέχρι αύριο είμαστε.
1: Ναι.
0: Έλα, ρε Δημήτρη. Ναι, γενικά, μήπως μας στέλνουν τα μηνύματά τους, μας λένε τι. Απολογιστικά λίγο πώς αυτό το ντουέτο.
1: Λογιστικά θέλεις να κάνουμε.
0: Απολογιστικά.
1: Α, μπερδεύτηκα.
0: Τι άνθρωπος, ρε άνθρωπε. Τι άνθρωπος. Πάμε να βάλουμε. Να, μήπως μας πούνε τα μηνύματά τους, μήπως μας στείλουν κάτι που θα ήθελαν.
1: Τι να μας στείλουν, κεράσια.
0: Μπορεί. Να μας στείλουν ένα σχόλιο, να μας στείλουν ένα τραγούδι που θα θέλουν, να μας αφιερώσουν.
1: Α, μπράβο. Θέλετε.
0: Ναι, οτιδήποτε νομίζουν. Ό,τι θέλουν να μας πούν για μας, θέλουμε κι εμείς να ακούσουμε κάτι. Δεν τα λέμε μόνον εμείς. Για μας.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Δεν θα πω τίποτα, θα στείλω μια καλημέρα μόνο στα Τσίντζινα που βρίσκονται στον Πάρνωνα 1100 υψόμετρο. Και μας ακούει εκεί ο φίλος ο Νίκος, να σου στείλουμε την αγάπη μας και την καλημέρα μας.
1: Βεβαίως, γιατί να μην πεις τίποτα, μόνο αυτό θα πεις. Δεν θα πεις έλα σε όλους τους ακροατές να έρθουν στην παρέα.
0: Στα Τσίντζινα.
1: Στα Τσίντζινα, μας ακούνε.
0: Εμείς να πάμε, να σου πω κάτι, τον ζηλεύω. Τον ζηλεύω, μου αρέσει. Αυτή την περίοδο 1100 υψόμετρο θα είναι ποίημα.
1: Θες βουνό εσύ,
0: μ' αρέσει το βουνό.
1: Ναι, και εμένα μ' αρέσει το βουνό. Νομίζω ότι και εγώ το προτιμώ το βουνό από τη θάλασσα.
0: Ως συντροχός μ' αρέσει το βουνό.
1: Βέβαια, είναι ξεκάθαρο, αυτός ήταν ο λόγος. Λοιπόν,
0: ακριβώς.
1: Είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα.
0: Θα μας πεις τα ζώδια?
1: Όχι, θα σας πω κατέλα.
0: Ποιοι είμαστε?
1: Ένα λεπτό, ένα-ένα.
0: Περίπτερα.
1: Είναι δεύτερο πρόγραμμα.
0: Είναι.
1: Είσαι ο Δημήτρης Μεϊδάνης.
0: Α.
1: Ναι, δεν το ξέρεις.
0: Όχι.
1: Είμαι η Μικαέλα Θεοφίλου.
0: Αυτό είναι.
1: Είναι ο Βασίλης Κατσαρός. Χαιρόμαστε
0: σωστά.
1: Πάρα πολύ.
0: Εμείς οι τρεις.
1: Εμείς οι τρεις οι φίλοι που τρώμε το σταφύλι.
0: Θα πάμε μέχρι τις 8.
1: Θα πάμε μέχρι τις 8 και θέλω να σου πω, γιατί δεν σου είπα πριν τη λέξη. Θέλω να σου πω, Δημήτρη, ότι είσαι πλέον φίλον ήτορ. Είναι δύο λέξεις, δεν είναι μία.
0: Είναι φίλον
1: ήτορ είσαι πλέον για μένα. Φίλον ήτορ είσαι για μένα.
0: Πώς γράφεται?
1: Το ήτορ.
0: Και τα δύο.
1: Το φίλον όπως τα ακούς, το ήτορ με ήτα και όμικρο.
0: Φίλον, αγαπάς δηλαδή το...
1: Ναι, κάπως, ναι, τέτοιο. Φίλον,
0: ήτορ.
1: Ήτορ.
0: Κτήτορ.
1: Όχι, ήτορ.
0: Όχι, προσπαθώ να βρω τη ρίζα του ήτορ.
1: Γελάει ο Βασίλης.
0: Για πες.
1: Να σου πω.
0: Να το πάρει το ποτάμι.
1: Φίλον ήτορ σημαίνει, είναι μια χαρακτηριστική ομοιρική φράση.
0: Να.
1: Απαντάται και στα δύο έπη και στην
0: Λέει,
1: Οδύσσια.
0: Θα το δούμε τώρα στην Οδύσσια.
1: Και στην Οδύσσια και στην Ιλιάδα.
0: Ωραία.
1: Αλλά σημαίνει αγαπημένη καρδιά. Οικείο πρόσωπο. Οικείο...
0: Φίλον ήτορ.
1: Φίλον ήτορ. Αυτό ήτορ είσαι για μένα.
0: Είναι η καρδιά.
1: Ναι, με έναν τρόπο. Βεβαίως.
0: Ήτε. Ναι.
1: Πάμε.
0: Ωραία.
1: Να το κλείσουμε.
0: Εντάξει.
1: Δεν θες να πεις τίποτα για
0: Όχι,
1: μένα. Πάμε σε τραγούδι, Δημήτρη. Να το φιλτράρεις, να το μεταβολήσεις και τα λέμε.

0: Ελένη, δεν μας είπες 1120 υψόμετρο το δικό σου χωριό στην Κιώνα, αλλά δεν μας είπες πώς λέγεται το χωριό για να έρθουμε, έτσι.
1: Έλατε, γιατί αλλιώς θα πηγαίναμε.
0: Και να δούμε και τι καιρό θα έχει, στην Κιώνα.
1: Στην Κιώνα θα πηγαίναμε, στον Όλυμπο θα πηγαίναμε, παντού θες να πάμε.
0: Στον Όλυμπο θέλω να πάω.
1: Να πας, αγάπη μου, να πας, με τις ευχές μου. Και εγώ κάπου θα σε περιμένω κάτω. Λοιπόν, μέχρι να ξανακατέβεις εννοώ. Λοιπόν, τώρα, εκτός και αν θες να μείνεις με το 12άθεο. Αν θες να μείνεις με το 12άθεο, να γίνεις 13ος.
0: Λοιπόν, άστα αυτά, γιατί για να πάμε εκδρομή πρέπει να δούμε τον καιρό. Και σήμερα, σε ολόκληρη τη χώρα, περιμένουμε καλό καιρό. Θα έχουμε όμως και τοπικές νεφώσεις μετά όμως το μεσημέρι. Άρα μπορούμε μέχρι το μεσημέρι να πάμε όπου θέλουμε. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Ελαφρώς ενισχυμένο μελτεμάκι θα πνέει στο Αιγαίο με εντάσεις που τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Πιο αναλυτικά θα μας πει η Μικαέλα.
1: Βεβαίως. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 15 έως 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 17 μέχρι 33 έως 35, στη Θεσσαλία από 17 έως 36 και στα υπόλοιπα υπηρετικά από 19 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου, Επτάνησα μέχρι 35 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη μέχρι 34. Στην Αττική.
0: Στην Αττική πώς θα είναι και στη Θεσσαλονίκη? Δεν μας είπες.
1: Θα σου πω αμέσως. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ στην Αττική, με τη θερμοκρασία μέχρι τους 35 βαθμούς, και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους που θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις. Γενικά να πούμε, την έχουμε βγάλει μια χαρά και τον Ιούλιο.
0: Εχθές είχε δροσιά πάλι.
1: Ναι.
0: Είχαν ανοίξει όλες τις πόρτες.
1: Ούτε του παπά δεν θα το πούμε.
0: Ποιο είναι ο παπά?
1: Θα βρούμε έναν.
0: Του παχύ.
1: Μην ανησυχείς, έχουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σφοδρά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων εξαπολύουν οι αμερικανικές ενοπλές δυνάμεις με επιθέσεις σε πλοία στο Ορμούζ και το Μπαχρέιν, απαντά η Τεχεράνη. Ένας νεκρός και 8 τραυματίες από ιρανικό πλήγμα σε 2 δεξαμενόπλοια στα στενά του Ορμούζ. Παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για επίτευξη συμφωνίας, εκτιμά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στις 11 το βράδυ αρχίζει ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Ενισχύθηκαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 84,98 δολάρια το βαρέλι. Την παρέλαση στα Ηλίσια Παιδεία για τον εορτασμό της ημέρας της Βαστήλης θα παρακολουθήσει ο Πρωθυπουργός. Συμμετέχουν 500 στρατιώτες από τις χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων. Απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Σε βρετανικό δικαστήριο η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στη φωνική πυρκαγιά για την έναρξη της διαδικασίας έκδοσή της στην Ελλάδα. Πανελλαδική στάση εργασίας προκήρυξε η ΑΔΔ στις 12, συγκέντρωση διαμαρτυρία στα προπύλα και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Αυτή είναι η Μιρέλα. Αυτή...
1: Και εσύ η Μικαέλα.
0: Και εγώ η Μικαέλα και η Μιρέλα Πάχου. Και εσύ ο Δημήτρης και ο Βασίλης.
1: Και είμαστε όλοι καλά. Και είναι 36 μπράβο. Λεπτά μετά τις 7, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μπήκαμε στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο. Μικαέλα Θεοφίλου, Δημήτρης Μεϊδάνης, Βασίλης Κατσαρός, τα είπαμε όλα και σας έχουμε...
0: Προσκλήσεις.
1: Για αύριο.
0: Για αύριο προσκλήσεις.
1: Αύριο είναι Τετάρτη.
0: Αύριο είναι Τετάρτη, είναι μια ωραία μέρα, είναι κατά μεσής
1: της εβδομάδας. Για την Αθήνα να πούμε, για τους φίλους που βρίσκονται στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα, ναι.
1: Που λοιπόν, κάνουν διακοπές στο μπαλκονίσι τους.
0: Και αυτό θα μπορούσε να είναι, αλλά μπορεί να είναι και κάποιοι που έρχονται στην Αθήνα για πιο αστικές διακοπές, ρε παιδί μου.
1: Για τις εκπτώσεις μάλλον έρχονται, δεν υπάρχει άλλος λόγος.
0: Σταμάτα, όχι, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Τώρα, αν μας έχουν...
1: Να πας, ας πούμε, πού, στο Σχοινιά ή να πας στη Βουλιαγμένη, ναι, μπορεί, ωραία θα ήταν.
0: Να πας μια βόλτα στην Αεροπαγή του, να πας μια βόλτα πάνω στην Ακρόπολη, να πας στο Μουσείο της Ακρόπολης.
1: Με αυτή τη ζέστη.
0: Μα ναι, εντάξει. Μέσα στο μουσείο είναι δροσερότατα, μια χαρά είναι. Εσύ μην πας. Λοιπόν, άλλο είναι το θέμα μας, γιατί πάλι λοξοδρομείς. Πάμε σε παράσταση και η παράσταση είναι «Ανατίναξε την Ανθισμένη Αμυγδαλιά». Είναι κάθε Τετάρτη στο θέατρο Άλσος.
1: Βομβιστική ενέργεια ακούγεται.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου βομβιστική ενέργεια. Είναι κανονικά ό,τι ακριβώς πρέπει, με την αφρόκρεμα της άτυρας και του stand-up, αλλά και της κωμωδίας, να συναντιέται κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεως και πάνω στη σκηνή. Έχουμε και λέμε Θοδωρής Αθερίδης, Κατερίνα Βρανά, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, Δέσποινα Πολυκανδρίτου, Ορέστης Διόβας, Θανάσης Τσαλταμπάσης, Έλενα Χαραλαμπούδη, Γιώργος Χατζηπαύλου. Είναι μια ομάδα φύση και θέση κωμικών που ενώνουν τις δυνάμεις τους, δίνουν ραντεβού μεσοβδόμαδα, κατά καλό καιρό, για σάτυρα και γέλιο με ό,τι μας προκαλεί το βίο μας. Και μας προκαλούν, δόξα τω Θεώ, να δεν έχουμε παράπονο, πολλά μας προκαλούν το βίο μας. Τουλάχιστον να το χαιρόμαστε και να το γελάμε.
1: Αυτό είναι, να γελάς με την κατάντια σου.
0: Να γελάς και με την κατάντια σου, γιατί πρέπει να βλέπεις πάντα. Εγώ είμαι πολύ το παιχνίδι, η Πολιάνα το παιχνίδι της χαράς. Πάντα προσπαθώ.
1: Η Πολιάνα.
0: Δεν θυμάσαι την Πολιάνα? Είναι ένα πολύ παλιό βιβλίο που το διαβάζουν γενιές γενιών από παιδιά που έχει να κάνει.
1: Γαλλικό είναι?
0: Όχι. Δεν θυμάμαι τώρα, μη με βάζει.
1: Γαλλικό πρέπει να είναι, θα το ψάξουμε να το βρούμε. Λοιπόν. Αλλά το θέμα μας δεν είναι αυτό, Μικαέλα.
0: Όχι, είναι
1: ότι
0: παράσταση.
1: Πρέπει να μας στείλει ακριβώς. Ανατινάξτε την Ανθισμένη Αμυγδαλιά και στείλτε μας μήνυμα στο δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και ενώ διάστημα ανάμεσα στο δεύτερο και στο πρόγραμμα. Μη γελάς, Μικαέλα, θα σε τιμωρήσω. Ονοματεπώνυμο, τη λέξη θέατρο, είναι για αύριο η παράσταση.
0: Για αύριο είναι στις 8.30.
1: Ακριβώς. Και αφού στείλετε το μήνυμά σας και αφού γίνει η κλήρωση, θα σας πάρει, όχι δεν θα σας τηλεφωνήσει Μικαέλα, θα σας στείλει μήνυμα με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Κάθεται και γράφει τώρα μηνύματα για να σας στείλει, αν είστε ο νικητής.
0: Πιο γρήγορα παρακαλώ.

0: Λοιπόν, επειδή μας στέλνουν μηνύματα για την Πολιάνα, να ξέρεις, είναι, το λέει και η Μαρία εδώ, είναι αγαπημένο βιβλίο της προεφηβείας μου, έτσι λέει. Και
1: τα κορίτσια το διάβαζαν.
0: Τα κορίτσια το διάβαζαν, αλλά είναι ένα μάθημα για όλους μας αυτό το παιχνίδι της χαράς. Ναι. Είναι από τα πιο διάσημα παιδικά μυθιστορήματα παγκοσμίως. Είναι γραμμένο από την Eleanor Porter. Κάποια στιγμή.
1: Η αλήθεια είναι ότι το έχει μεταφράσει, τώρα το θυμήθηκα, από τις εκδόσεις Άγκυρα.
0: Μπράβο.
1: Κώστα Κοντολέων.
0: Μπράβο. Εκδόσεις Άγκυρα είναι και μάλιστα.
1: Και που το βρήκα.
0: Μπράβο. Το έχω
1: χωρίς
0: και
1: να
0: σε
1: θυμάμαι.
0: Πολύ παλιό. Έχω το παλιό το βιβλίο. Είναι και όλα ξεφλουδισμένο όλο. Δηλαδή το έχω όπως είναι.
1: Ξεφλουδισμένο.
0: Πώς το να το πω τώρα, δεν θυμάμαι τη λέξη. Κατάλαβες.
1: Είναι πορτοκάλι.
0: Λοιπόν, η υπόθεση του για το παιχνίδι της χαράς, αυτό είναι το πιο ωραίο, είναι ότι καταρχάς η υπόθεση είναι ότι είναι η Πολιάνα είναι ένα ορφανό και καλό καρδοκορίτσι που πηγαίνει να ζήσει με την αυστηρή θεία της και παρά τις δυσκολίες που συναντά καταφέρνει να αλλάξει τη ζωή όλων γύρων της εφαρμόζοντας το παιχνίδι της χαράς. Πρόκειται, Δημήτρη, για μια απλή αλλά μια πανίσχυρη συνήθεια που της είχε μάθει ο πατέρας της, να προσπαθεί δηλαδή να βρίσκει πάντα κάτι για να χαίρεται ακόμα και στις πιο δύσκολες ή δυσάρεστες καταστάσεις. Αυτό λοιπόν το παιχνίδι της χαράς μπορούμε να το παίξουμε κι εμείς ως ενήλικες πια. Τι λες
1: να το ως ενήλικες να παίξουμε.

πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: μια φράση του πατέρα Λίβιου, την οποία την πήρε η Παυλίνα Βουλγαράκη και έκανε αυτό το αγαπημένο μας τραγούδι.
1: Πολύ ωραία τραγούδι. Είναι από τα αγαπημένα μου της Παυλίνας αυτό.
0: Λοιπόν, θα πάμε πού?
1: Θα πάμε μέχρι την Ιθάκη, Δημήτρη.
0: Ναι, όχι μόνο εμείς. Με αφορμή το δημοσίευμα, τι δημοσίευμα, 160 σελίδες του περιοδικού Φιγκαρό.
1: 162 σελίδες, αφιέρωμα με κεντρικό τίτλο στα βήματα του Οδυσσέα.
0: Λόγω της Οδύσσειας, βέβαια.
1: Λόγω
0: του Οδύσσειας,
1: βέβαια, φυσικά. Ο οποίος, να πούμε, παρένθεση, εμείς έχουμε το θέμα. Ναι, εμείς έχουμε το θέμα με την αν είναι μαύρη η ωραία Ελένη ή όχι. Και εκείνος, αντί να λέει Ulysses μέσα στην ταινία, λέει Οδυσσέας κανονικά. Οδυσσέας. Αυτό δεν το λέμε όμως. Παρένθεση αυτό.
0: Να σου πω κάτι, όμως το βοήθησε πλάκα-πλάκα όλη αυτή η διαφήμιση με την Λουπίτα. Το βοήθησε πάρα πολύ, νομίζω, την ταινία, γιατί όλοι λένε, όλοι αρνητικά λένε, αλλά όλοι θέλουν να πάνε να τη δουν.
1: Ναι, δεν πρέπει να είναι. Πώς να σου πω, είναι πολύ λίγο. Αλλού πήγαμε, αλλού ήμασταν, αλλά τέλος πάντων είναι πολύ λίγος ο ρόλος της Λουπίτα σε σχέση με την πραγματική Οδύσσεια για να το κάνουμε τόσο μεγάλο θέμα. Και με αυτά τα λόγια θα πάμε στα βήματα του Οδυσσέα, Δημήτρη μου,
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τι έγινε? Έγινε αυτό λοιπόν το
0: 162
1: μεγάλο...
0: 162 σελίδες, ναι. Ένα αφιέρωμα, ήταν ένα press trip, δηλαδή από τις 5 Ιουνίου, από τις 29 Μαΐου μέχρι τις 5 Ιουνίου ήρθαν δημοσιογράφοι μέσω της υπηρεσίας ΕΟΤ Γαλλίας, σε συνεργασία βέβαια με το Διευθυντή Σύνταξη του περιοδικού Φιγκαρό Ιστουάρ, και έκαναν μια περιήγηση στην Ιθάκη, την ομηρική Οδύσσεια, και έτσι αφιέρωσαν ένα ολόκληρο τέφος σε αυτόν τον υπέροχο τόπο.
1: Να πούμε ότι είναι μια συλλεκτική.
0: Μπράβο. Η Οδύσσεια.
1: Ναι, είναι μια συλλεκτική έκδοση για την Ιθάκη αυτό. Είναι το περιοδικό Le Figaro hors série. Είναι διμηνιαίο. Σε κάθε τεύχος του περιλαμβάνει μεγάλο αφιέρωμα για τον πολιτισμό και την τέχνη. Τι ωραία να υπήρχε και εδώ. Τι ωραία επίσης που κυκλοφορεί σε 70.000 αντίτυπα και το αναγνωστικό του κοινό υπολογίζεται σε 210.000 άτομα υψηλού μορφωτικού και εισοδηματικού επίπεδου. Και κυκλοφορεί στο Βέλγιο, στο Λουξεμβούργο, στον Καναδά, και έτσι όπως καταλαβαίνεις διευρύνεται σημαντικά η προβολή του νησιού σε ένα ευρύτερο γαλλόφωνο κοινό.

0: Μ' αρέσει να μην λέω πολλά. Και εμεί δεν θα πούμε. Τίποτα δεν θα πούμε.
1: Όχι, τίποτα, φεύγουμε.
0: Κάτι θα πούμε για να φύγουμε.
1: Ωραία. Αύριο είναι Τετάρτη, να το πούμε αυτό για να μην μπερδευτούμε.
0: Σωστά.
1: Ναι, αύριο Τετάρτη πρωί στις 6 θα είμαστε εδώ. Μικαέλα Θεοφίλου, Δημήτρης Μεϊδάνης και Βασίλης Κατσαρός, θα είμαστε πάλι μαζί αύριο.
0: Για τελευταία φορά πριν τις διακοπές, να το πούμε, το μαζί.
1: Το μαζί, γιατί θα είμαστε 6 με 8 θα είμαι εγώ, εσύ θα είσαι 12-2 το μεσημέρι μέχρι τέλος Ιουλίου. Μετά παίρνουμε, εγώ θα πάρω άδεια.
0: Εσύ θα πάρεις άδεια, εγώ θα πάρω μετά τις 10 του μηνός.
1: Ναι, οπότε αυτά.
0: Αυτά, ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε να φύγουμε. Δημήτρης Μεϊδάνης.
1: Έρχεται, τα είπαμε. Έρχεται η Μαργαρίτα Μητυλινέο. Μείνετε.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
8: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
10: Και τώρα, παιδιά, ελάτε να τραγουδήσουμε το πρωινό ξύπνημα.

Χεράκια πάνω, χεράκια κάτω, χεράκια πάνω, χεράκια κάτω, ένδυο πάνω, ένδυο κάτω, ένδυο δεξιά, ένδυο αριστερά. Θα το κάνω και χειρότερο τώρα, περιμένετε.

0: ευχαριστώ.
1: Στον κόσμο μου βλέπω έναν, στο όνειρό μου βλέπω έναν κόσμο λαχταριστό, χωρίς ξυπνητήρι, λέει το τραγούδι από τα Στρομφάκια. Ο Χουζούρης πρωτοστατή. Προηγήθηκε η Θεία Λένα με το πρωινό ξύπνημα. Καλημέρα σας, παιδιά. Τραλαλά, τραλαλά. Έκλεψα λίγο από τον τίτλο της εκπομπής του Δημήτρη και της Μικαέλλας. Μη με ξυπνάς από τις 6. Θα μπορώ να το πάω μέχρι τις 10 αυτό. Αλλά εντάξει. Ενήλικες είμαστε, πρέπει να έρθουμε λίγο στον κόσμο των ενηλίκων, γιατί αλλιώς. Αλλιώς δεν θα τη βγάλουμε. Τις υποχρεώσεις της μέρας δεν θα βγάλουμε. Τη μέρα άνετα θα τη βγάζαμε. Αλλά έχουμε και υποχρεώσεις, κατάλαβες.

Και χαίρετε και καλημέρα. Να τα πάμε κανονικά, να τα πάμε επίσημα. Έχω πάθει λίγο ένα σοκ γιατί είναι ο Βασίλης Κατσαρός στον ήχο. Οπότε καταλαβαίνει. Νομίζω ότι το 2010 έχουμε να ανταμώσουμε λίγο σε αντίκριστες θέσεις εκεί από την πλευρά του ηχολήπτη και από εδώ μπροστά από το μικρόφωνο του παραγωγού. Τέλος πάντων, σαν να μην πέρασε μια μέρα, λέγα κάπως είναι. Σχεδόν στη μέση του Ιουλίου φτάνουμε. 14 λέει ο μήνας. 195η ημέρα της χρονιάς. 195. Νικοδήμου Αγιορείτου, Ακύλα Αποστόλου. Γιορτάζει ο Ακύλας. Και Ιωσήφ Θεσσαλονίκης λέει το εορτολόγιο. Χαίρετε και καλώς ήρθατε και καλώς σας ξαναβρήκαμε. Μαργαρίτα Μητυλινέως στο μικρόφωνο, βόλτα στο ραδιόφωνο σας ή στον υπολογιστή σας ή στο κινητό σας ή στο τάμπλετ σας. Γιατί είμαστε παντού. Δεύτερο πρόγραμμα.

να κάνεις μια καντιλίτσα, να κάνεις μια καντιλιά. Είναι πρωινό της Τρίτης, είμαστε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, είμαστε εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Μέχρι τις 10 τραβάει, πηγαίνει, ανοίγεται μπροστά η βόλτα. Για να μιλάμε, για να επικοινωνούμε, 2, 10, 60, 13, 168 και 169. Για να στείλετε ένα ωραίο γραπτό μήνυμα δωρεάν μέσω Viber. Το κάνετε εύκολα και απλά, αρκεί στη θέση του παραλήπτη να γράψετε, να φτιάξετε, να πληκτρολογήσετε το δεύτερο πρόγραμμα. Δεύτερο πρόγραμμα, λατινικοί χαρακτήρες. Δύο λέξεις, δύο M's στη λέξη πρόγραμμα. 14 Ιουλίου είναι η μέρα της, είναι η Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Είναι η μέρα που έπεσε η Βαστίλη. Και ουσιαστικά είναι η μέρα που σηματοδοτήθηκε η έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Bonjour! Αυτό είναι καινούριο, το μεταδίδαμε εδώ στο δεύτερο αποκλειστικά. Έχει τη μουσική του Χριστού Θεοδόρου, τα λόγια του Παρασκευά Καρασούλου, την καλημέρα του Μάριου Φραγκούλη.

Για να δούμε τι παίζει ψηλά στα ενημερωτικά site, για να δούμε τι βρίσκεται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Προφανώς, νούμερο 1 είδηση είναι η κλιμάκωση χωρίς φρένο στη Μέση Ανατολή. Έχουμε νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Έχουμε ιρανικά πλήγματα σε βάσεις αμερικανικές. Τι άλλο έχουμε. Γελάω. Δεν θα γελάσω, θα πάω αλλού. Θα πάω στον τριπλό κομβό Σκαραμαγκά που ανακοινώθηκε χτες με δόξα και τιμή. Ένα οδικό έργο που περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της δυτικής περιφερειακής του Αιγάλεω, περιλαμβάνει τον ανισόπεδο ημικόμβο Σκαραμαγκά για να συνδέεται με την Αθηνών Κορίνθου. Υπάρχει την αναβάθμιση του ήδη υπάρχου, του υφιστάμενου ανισόπεδου κόμβου του Σχιστού, την κατασκευή ενός κόμβου στα έξω από τα ναυπηγεία. Γενικώς λίγο να στρώσει η κατάσταση, γιατί δημιουργείται το αδιαχώρητο. Τώρα αυτές τις μέρες έχει λίγο μαλακώσει η κατάσταση, το βλέπετε γύρω γύρω, ακόμη και στον Κηφισό αυτή τη στιγμή είναι σε μερικά σημεία το πρόβλημα. Έχουμε τη σύλληψη της 46χρονης καταζητούμενης για την Μαρφίν, είναι στα χέρια των Βρετανικών αρχών, σήμερα απολογείται. Έχουμε νέες ρυθμίσεις χρεών στο δημόσιο, έχουμε και εξοδικαστικό συμβιβασμό, μέχρι 72 δόσεις για οφειλές προς το δημόσιο, ανοίγει η ρύθμιση. 26 του μήνα θα τεθεί σε ισχύ ο νέος αναβαθμισμένος εξοδικαστικός μηχανισμός. Ψάξτε λίγο να δείτε τι ισχύει και τι αλλάζει σε σχέση με την πρώτη κατοικία. Τι άλλο έχουμε? Αυτά έχουμε κυρίως. Ναι, αυτά έχουμε. Έχουμε και την απολογία των δύο 42χρονων εδώ στην Ελλάδα για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Έχουμε την απολογία των τριών στη Θεσσαλονίκη. Αστυνομικό δελτίο, κανονικό.

Πολλές καλημέρες και τις ανταποδίδω. Να φτάσουν από τη Βιέννη μέχρι το Πέραμα, τη Θήβα, τους Γαργαλιάνους, στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη και στη Σαντορίνη και στη Ζήτσα και στα παράκυλα της Λέσβου. Στη Σκύρο, στη Φλόρινα, το Αίγιο, την Αδριανή της Δράμας και το Αμίντιο, την Κέρκυρα, την Καστοριά, το Λουτράκι, την Έγινα, την Τροπική Κολονία. Δεν βγάζω και τα γράμματά μου. Καλημέρα στο Γαύρο Καλαμπάκας. Άκου, Βασίλη μου, υπάρχει αυτό το χωριό το φοβερό που λέγεται Γαύρος Καλαμπάκας και ο άνθρωπος που μας στέλνει μήνυμα από εκεί είναι ΑΕΚ. Να ξέρουμε τι λέμε, έτσι. Καλημέρα στη Σιτία, την έχουν πάρει και την έχουν σηκώσει αέριδες. Το ίδιο συμβαίνει και με τη Σάμο. Οχτάρι γεμάτο, μου είπε η κυρία Αθηνά, που με πήρε τηλέφωνο. 14 μπάνια έχει κάνει η κυρία Αθηνά. Είναι από τους ανθρώπους που μετράνε τα μπάνια τους. Το κάνατε εσείς αυτό, είτε όταν ήσασταν μικροί, είτε που μεγαλώσατε λίγο. Κάθε μέρα να μετράς ένα μπάνιο πάνω, ένα μπάνιο κάτω. Ωραίο είναι αυτό. Καλημέρα στο Ρίο και την Πάτρα, καλημέρα στα Καμένα Βούρλα. Καλημέρα στην Αθήνα και τις γειτονιές της, από το Παγκράτη μέχρι το Γαλάτσι, το Παλαιοφάλιρο και τον Πειραιά, το Περιστέρι, τα Εξάρχεια. Καλημέρα στα Τσίντζινα.

Αυτή είναι η συνάντηση των Απορριμμάκ με τη Μεριλίντα. Είναι η συνάντηση της Μεριλίντα με τους Απορριμμάκ στη σκηνή του Ηρωδίου. Πάμε για τίτλους ειδήσεων, πάμε για σύνδεση. Μπράβο, Βασίλη. Πάμε για σύνδεση με RTS Radio 105,8. Να ακούσουμε τίτλους, να δούμε τι γίνεται γύρω-γύρω. Και εδώ δίπλα στο σπίτι μας. Και να επιστρέψουμε για το δεύτερο κομμάτι της Βόλτας, στο δεύτερο πρόγραμμα στην Ελληνική Ραδιοφωνία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν που απαντά με επιθέσεις κατά πλοίων στο Ορμούζ και αμερικανικών στόχων στο Παχρέιν. Ανοιχτές οι πιθανότητες για επίτευξη συμφωνίας, εκτιμά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στις 11 το βράδυ αρχίζει ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Ενισχύθηκαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 84,98 δολάρια το βαρέλι. Την παρέλαση στα Ηλίσια Παιδεία για τον εορτασμό της ημέρας της Βαστήλης θα παρακολουθήσει ο Πρωθυπουργός. Συμμετέχουν 500 στρατιώτες από τις χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων. Η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα. Ακούμε τους λιμενικούς μας. Επεσήμανε το πρωί από το λιμάνι του Πειραιά ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Σε βρετανικό δικαστήριο, η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στη φωνική πυρκαγιά για την έναρξη της διαδικασίας έκδοσή της στην Ελλάδα. Πανελλαδική στάση εργασίας προκήρυξε η ΑΔΔ. Στις 12 το μεσημέρι, συγκέντρωση διαμαρτυρία στα Προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
8: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
9: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
10: Λυσιστράτη είσαι.
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: 21 και 22 Αυγούστου.
7: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
9: Και όχι μόνο.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Ξέρεις τι γίνεται όταν κλείνει το μουσείο? Ο Αρχιμίδης μιλάει με τον Ήρωνα. Οι εφευρέσεις ξυπνούν και τα αρχαία ρομπότ περπατούν ανάμεσά μας. Το Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας καλεί τους μικρούς του φίλους να ζήσουν μια αξέχαστη εμπειρία και να περάσουν μια ολόκληρη νύχτα στο μουσείο. Σάββατο 18 και 25 Ιουλίου. Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας, στο Κολωνάκι. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 211-411-0044. Έλα, έλα, πάμε, πάμε.
12: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Πιο καλοκαίρι δεν γίνεται. Και από πλευράς εποχής και από πλευράς θερμοκρασιών. Θα μου πεις καλύτερα είμαστε από την κεντρική Ευρώπη, μην το πεις πουθενά. Και από τη δυτική Ευρώπη ακόμη καλύτερα είμαστε, μην το πεις πουθενά. Αλλά ρε παιδιά, ή έχω μεγαλώσει ή έχει τρομερή υγρασία, κουφόβραση το λένε. Γιατί οι θερμοκρασίες είναι ok, είναι 32, 33, 35 θα δείξει σήμερα εδώ στην Αθήνα το θερμόμετρο, 34 στη Θεσσαλονίκη. Αλλά είναι ο συνδυασμός της ζέστης με την υγρασία, που είναι κάποιες ώρες που δεν παίζονται, δεν παλεύονται, δεν αντέχονται. Αχ, μεγάλωσες κι εσύ και γκρινιάζεις πρωί-πρωί και τα λες μόνη σου.

Είδα μια είδηση χτες και σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, αθάνατο ελληνικό δαιμόνιο. Έχουμε δει beach bar τα οποία δεν έχουν άδειες. Έχουμε δει καντίνες που δεν έχουμε άδειες. Πλωτή καντίνα χωρίς άδεια έχουμε δει. Είδα ναι στα Κουφονίσια χτες στην Ιταλίδα, την παραλία, τη φανταστική παραλία στα Κουφονίσια. Έπλε μια καντίνα πλωτή, πήγαινε και ερχότανε. Και πούλαγε ποτά, πούλαγε διάφορα τέτοια. Πλωτό ανεψυκτήριο κατέπλευσε στην παραλία Ιταλίδα το βράδυ του Σαββάτου, χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια. Παιδιά, είμαστε ασύλληπτοι, έτσι. Είμαστε πολύ ωραίοι. Σε σύλληψη του κυβερνήτη προχώρησαν τα στελέχη του λιμενικού σώματος. Πώς το σκέφτηκε, παιδιά, αν τη δείτε εντωμεταξύ, την είχε διακοσμήσει, την είχε κάνει. Πώς να ήταν στην άμμο. Με τα φύλλα του φίνικα, με τα ξύλα τα κανονικά, τα δοκάρια, με τους βράχους γύρω γύρω. Ήταν σαν, άντε καλή πρωί πρωί, τι θα σκέφτεται αυτός ο ιδιοκτήτης της καντίνας αυτή τη στιγμή, πάει να μου κλείσει το λαιμό. Όνειρο, θέλω να ψάξετε να το βρείτε, γκουγκλάρετε το, μπείτε στο ChatGPT οπουδήποτε. Πλωτή καντίνα σε παραλία Natura στα Κουφονίσια. Γελάω για να μην κλαίω. Θα τρελαθούμε τελείως.

Νομίζω ότι έχουμε συντονιστεί, δηλαδή προσπαθώ και εγώ να βρίσκω καλές ειδήσεις, προσπαθείτε και εσείς να μου στέλνετε ωραίες ειδήσεις, να κοντράρουμε λίγο τη σκληρή καθημερινότητα, την πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε και ταξίδια μέσα στην Ελλάδα, γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε να βγαίνουμε και εκτός συνόρων, να κατοικοεδρεύουμε σε πόλεις, σε νησιά, σε χώρες, σε περιφέρειες που κάνουν κάτι διαφορετικό, κάτι πιο όμορφο, κάτι που μας κλείνει λίγο το μάτι. Έστειλε λοιπόν η Γιούλη από την Τρίπολη μια φανταστική ιστορία που συμβαίνει στο Τόκιο. Ο τίτλος είναι «Το εστιατόριο λάθος παραγγελιών». Βρίσκεται στο Τόκιο και τι κάνει, προσλαμβάνει σερβιτόρους με άνοια που ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου φέρουν. Έτσι. Αλλάζει την αντίληψη αυτό το εστιατόριο για τη γύρανση. Αλλάζει την αντίληψη για το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τους ανθρώπους που έχουν άνοια. Απασχολεί σερβιτόρους με άνοια. Δηλαδή, πάει ο πελάτης, παραγγέλνει, ξέροντας ότι μπορεί να λάβει άλλο πιάτο από αυτό που θέλει. Αλλά ο κανόνας είναι να χαμογελάς και να απολαμβάνεις ό,τι φτάνει. Και να νιώθει και ο άλλος χρήσιμος. Και να νιώθει και ο άλλος ότι κάνει κάτι που πιάνει τόπο. Τι ποσοστό των παραγγελιών βγαίνει λάθος? 37%. Αλλά το 99% των πελατών φεύγει απόλυτα ικανοποιημένο. Αυτή η ιδέα λειτουργεί στο συγκεκριμένο εστιατόριο ως pop-up εκδήλωση. Και τι κάνει? Δημιουργεί συνέστηση, δημιουργεί ανεκτικότητα, δημιουργεί αυτό που λέμε μια χαρούμενη συγκυρία για μια ζωή με μεγαλύτερο νόημα. Για μια ζωή με ελπίδα. Κεφαλαία γράμματα θαυμαστικό. Τραγούδι καινούργιο της ελπίδας.

Λοιπόν, να κλείσει το δεύτερο ημέρο της Βόλτας, να κλείσει. Να ανταποδώσουμε καλημέρες, πολλές μαζευτήκανε πάλι. Στην ξυλόσυρτη της Ικαρίας να φτάσει. Σε εσάς που ταξιδεύετε για Ελαφώνησο, αυτό πονάει, ξέρετε. Κάνετε μια βουτιά και για μας, έτσι, μήπως πιάσει τόπο. Καλημέρα στο έλεος της Λακωνίας και την Τίνο, την Άμφισσα, τη Σικέ, τη Θάσο, τη Δράμα, τις Μανολάτες, τη Σάμο, τη Μητεία της Φλωρινάς, το ωραίο Βερολίνο, το Καρβούνι και τα Τζίντζινα της Αρκαδίας, η Αλόνισος Ιτζιά, ο Βασαράς της Λακωνίας, η Τρίπολη, τα Φλάτσια στοιχείο και το Βροντάδο. Στον Κινίδαρο στην Άξο, στο Βόλο, στη Σφάκελα Σιθίου και στην Αθήνα με τις γειτονιές της, από το Γαλάτσι μέχρι την Ανθούσα, από τη Χασιά μέχρι την Πετρούπολη, από τη Βούλα μέχρι την Πλατεία Ομονίας και σε εσάς που ανεβοκατεβαίνετε την Αλεξάνδρας και σε εσάς που βρίσκεστε στις Τρεις Γέφυρες, χαίρετε στην Παιανία και στον οδηγό του κύριο Παναγιώτη. Καλημέρα!

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
2: Τα καλογεράκια βάζουν τα καλοκαιρινά τους και βγαίνουν έξω. Ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης την Τετάρτη 15 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Ένα live γεμάτο ποίηση, τραγούδι και χαρά στην καρδιά του καλοκαιριού, στον πιο δροσερό κήπο της πόλης. Καλογεράκια Live, stand-up comedy με Λίνα Κόλια. Συμμετέχει η Νεφέλη Φασούλη. Τετάρτη 15 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Η προπόληση ξεκίνησε megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Σ' αγαπώ, θα πει, σου δίνω μέσα μου χώρο. Αυτή είναι η αγάπη. Και εδώ τώρα για λίγο ακόμα θα ασχοληθούμε με τους χρόνους των τίτλων των τραγουδιών. Τους χρόνους του ρήματος αγαπώ, θα πάμε στο παρελθόν, θα πάμε στο μέλλον. Ήμασταν αυτή τη στιγμή στο εδώ και στο τώρα, στον Ενεστώτα. Είναι ο Γιάννης Πρίντεζης στον ήχο, είναι η Ερικίντζο στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Μαργαρίτα Μητυλινέου στο μικρόφωνο. Δεύτερο πρόγραμμα στην ακρόαση, Βόλτα. 5 λεπτά και μετά τις 9. Στο πρωινό της Τρίτης, τη 14η ημέρα του Ιουλίου, στην 195η της χρονιάς. Ήταν Ενεστώτας, έφυγε. Πάμε σε χρόνο παρελθοντικό.

Με αφορμή αυτή την πλωτή εξέδρα που σας έλεγα πριν στα Κουφονίσια, ήρθανε δύο μηνύματα, το ένα καλύτερο από το άλλο. Το ένα μιλάει, κάτσε τώρα, για το ελληνικό δημόσιο, το αθάνατο, δημόσιο, δαιμόνιο, το αθάνατο, Σαντορίνη, Ία. Υπάρχει μια γυναίκα που ρίχνει τα ταρό πάνω στο πλατήσκαλο και παίρνει 20 ευρώ. Στο πεντάλεπτο από τους τουρίστες, ο Ζήσης που έστειλε το μήνυμα έκατσε κάποια στιγμή και την παρατηρούσε και έβλεπε τα εικοσάρικα να φεύγουν το ένα μετά το άλλο, τα κατά κατά κατά κατά. Άλλο κομμάτι έβρεση τεχνίας, έλα τώρα, το χάσεις, το χάσεις, θα το ξαναβρεις όμως. Στην Αμοργό υπάρχει πλωτό σουβλατζίδικο, το οποίο έχει άδεια προφανώς, το οποίο είναι και όμορφο, είδα την ωραία τη φωτογραφία και σερβίρει τα σουβλάκια κανονικά, τη λιχτά, καλαμάκια, πίτες και αυτά, πλωτό, με άδεια. Είδες. Γιατί έχει και έτσι, έχει και γιουβέτσι. Έχει απ' όλα.

του Γιάννη Καλαμίτση και του Γιώργου Χατζηνάσιου αυτό, με τον χρόνο μέλλον, του μέλλοντα για το ρήμα. Είχαμε ενιστότα, είχαμε αόριστο, τώρα είχαμε μέλλοντα. Μου λείπει ένας παρατατικός. Μάλιστα, τρίτο δυσμήτησα.

Πάμε μια βόλτα στην Ελλάδα, Ερινούλα μου. Ήταν ο Δήμος Μούτσης που τραγούδησε πάνω στη μελωδία του, πάνω στα λόγια του Κώστα Τρυπολίτη. Πάμε οπωσδήποτε να κάνουμε στάση στη Λαμία. Αρχίζει να ανησυχεί λίγο αυτή η επιδημία σαλμονέλλας. 30 άνθρωποι έχουν πάει στο νοσοκομείο. Οι 11 έχουν μείνει μέσα. Έχουμε την εμφάνιση ενός μιας φάλαινας, ενός φυσιτήρα που κάνει βόλτες ανοιχτά στα καμένα βούρλα. Έχετε λίγο το νου σας εκεί. Είδα ένα φανταστικό αφιέρωμα στον τελευταίο ξυλόφουρνο εκεί στην Απείρανθο, στην Άξο, που ετοιμάζει τα ψωμιά του, τα καρβέλια του, χαράματα, λίγο πριν ξυπνήσει το χωριό. Και πάμε λίγο και στη Δαδιά. Περάσανε 3 καλοκαίρια από τη φωτιά. Διάβαζα για τα έργα αποκατάστασης, διάβαζα για τις αναδασώσεις, διάβαζα για τα μέτρα πρόληψης νέων πυρκαγιών. Να μην το ξαναζήσει κανένας τόπος αυτό που συνέβη εκεί. Δεν θέλω να το γρουσουζέψω, μέχρι τώρα δεν πάει άσχημα η κατάσταση. Μη και το γρουσουζέψω τώρα.

Και αυτό του Κώστα Τρυπολίτη και αυτό με τη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου ήταν το κοντρόλ με τη φωνή του Βασίλη. Ζούμε για να σε ακούμε, Παπά Κωνσταντίνου. Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Πάμε για σύνδεση Mert News Radio 105,8. Να προηγηθούν οι καλημέρες να φτάσουν μέχρι το Παλαιό Καστρό και την Αρτέμιδα, το Ένσεντε στην Ολλανδία, τη Δορκάδα, την Ιεράπετρα που την παίρνει και τη σηκώνει ο αέρας, την Καβάλα και τη Μεσίνη, κάτω στη Μεσσηνία, το νησί δηλαδή, την Κέρκυρα και το Άργος, τη Ραφίνα και την Κεφαλονιά, τον Άγιο Γεώργιο εκεί στην Ηλία, καλημέρα και στο Πήλιο, στην Αμοργό, στο Επταπύργιο, στο Λογκανίκο, εκεί βλέπε τα Αίγετος, βλέπε Λακωνία, καλημέρα στην Τανάγρα, το Κιάτο, τη Ζάκυνθο, την Κάρπαθο, και εκεί έχει αέριδες, μαλακώσανε βέβαια λίγο, τα Γιάννενα και τον Πύργο, το Κερατόκαμπο κάτω στην Κρήτη, εκεί στο Δήμο της Φεστού, τη Μεσοράχη των Σερών. Να φύγει μια καλημέρα από τη Βιέννη, να φτάσει στη Βασαρά στη Λακωνία. Χαίρεται και στα Αντικήθυρα και στο Ξυλοσύρτη της Ικαρίας, σωστά αυτή τη φορά. Τη Δάφνη της Θεότιδας, τον Παρνασσό και την Αθήνα με τις γειτονιές της. Νέος κόσμος, νέα Μακρυπατήσια, Περέας και Σαριανή, Εγάλεο, Φιλοθέη, Αλίμος.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Σε βρετανικό δικαστήριο η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στη φωνική πυρκαγιά για την έναρξη της διαδικασίας έκδοσή της στην Ελλάδα. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη, είπε στο RT News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Στην Ανακρίτρια θα απολογηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Βρέθηκε ο προμηθευτής των ύποπτων κοτόπουλων για τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Είναι σημαντικό να βρεθεί και ο ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής, είπε στο RT News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας Ανδρέας Τοουλιάς. Την παρέλαση στα Ηλίσια Παιδεία για τον εορτασμό της ημέρας της Βαστήλης θα παρακολουθήσει ο Πρωθυπουργός. Συμμετέχουν 500 στρατιώτες από τις χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων. Νέο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν που απαντά με επιθέσεις κατά πλοίων στορμούς και αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Στις 11 το βράδυ αρχίζει ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Έρχεται από τη Λατινική Αμερική αυτό το τραγούδι, η Λα Γιορόνα, από το Μεξικό. Η Λα Γιορόνα είναι η γυναίκα που κλαίει, είναι η κλαίουσα, ένας από τους πιο διάσημους μεξικανικούς θρύλους. Περιγράφει την τραγική ιστορία μιας γυναίκας που έπνιξε τα παιδιά της σε ποτάμι και περιπλανιέται και κλαίει και τα αναζητάει. Αυτός ο μύθος δημιούργησε το τραγούδι. Ο Σταύρος Τσαντές το έφερε λίγο στα δικά μας τα μέτρα, τα ελληνικά. Να το θυμόμαστε αυτό το όνομα, Σταύρος Τσαντές. Μαζί του και η Σόφι Λάις και το δικό της το όνομα. Να το θυμόμαστε. Έφεραν λίγο στα ελληνικά το μύθο, την ατμόσφαιρα. Κι άλλο ένα κορίτσι που τραγουδάει στα ελληνικά, αν και η φυσική της γλώσσα, η μητρική της γλώσσα δεν είναι η ελληνική. Το όνομα της είναι Elif Sanchez, έρχεται από την Τουρκία, μένει στην Ισπανία και τραγουδάει Χριστό Νικολόπουλο και Ελευθέρη Παπαδόπουλο.

Ακόμα μια φορά σε συγχωρώ. Αυτή είναι η Elif Sánchez. Και μένω στην ατμόσφαιρα αυτή με ένα τραγούδι που είναι καινούριο. Καινούριο. Είναι των τελευταίων 6 μηνών. Ναι, έτσι είναι. Είναι από το Reunion, έτσι λέγεται ο δίσκος. Από το Reunion του Κώστα Λιβαδά και της Ελένης Σαλιγοπούλου. Πήγαινε μετά από τη φωνή της Elif Sánchez, η φωνή της Ελένης μας.

Λοιπόν, έχω ακούσει ένα τραγούδι στις τελευταίες μέρες, είναι καινούριο και ήθελα να το βάλω στην εκπομπή, αλλά ήθελα να υπάρχει και μια εισαγωγή για να μπούμε σε μια λίγο πιο ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Αυτό λοιπόν το τραγούδι το έγραψε Χαρούλα, που είναι παλιότερο, είναι από τα μέσα της δεκαετίας του 90. Το τραγούδι λέγεται «Ψυχές και σώματα», είναι στο δίσκο «Δος Νεφέλης 88», ευχαριστώ Βασίλη μου. Υπάρχει ένα τραγούδι που παίζει πολύ τώρα στα ραδιόφωνα και στις πλατφόρμες και στο διαδίκτυο και βρίσκεται στο soundtrack της κινηματογραφικής ταινίας «The Birthday Party», το πάρτι γενεθλίων του Μιγκέλ Άγχελ Χιμένεθ. Είναι μια ταινία που μέρος της γυρίστηκε εδώ στην Ελλάδα με τη συμβολή της εταιρείας παραγωγής Heretic. Είναι μια ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί ο Willem Dafoe, ο οποίος κάποια στιγμή, πέρα από το ότι τραγουδάει ένα τραγούδι με μια καταπληκτική διασκευή, χορεύει και ένα ζεμπέκικο. Αυτό το ζεμπέκικο που χορεύει το τραγουδάει ο Γιώργος Μαργαρίτης και έχει τα λόγια της Αλεξάνδρας Επίθετης, η οποία αναλαμβάνει και το αφηγηματικό μέρος του τραγουδιού και έχει τη μουσική του Prince Obi. Το τραγούδι λέγεται «Αρχιπέλαγος 2» και είναι αυτό. Είναι περίεργο και ωραίο μαζί. Και έχει και ένα ρεφρέν πολύ πολύ πολύ δυνατό.

ρωτάει Ταλο, πού πας? Ταλο απαντάει στο ένα. Και τη στο διάολο σε νοιάζει εσένα. Όλοι ξέρουν κάτι για σένα. Όλοι θέλουν λίγο από σένα. Μα κανένας δεν ξέρει να σε διαλύσει καλύτερα από τον ίδιο σου τον εαυτό. Όπως τα πόδια που σέρνουν το χορό. Το ένα πόδι πίσω από το άλλο. Απλά πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Κι εγώ να συνεχίσω

θα έχουν όλα αλλάξει. Όταν το πρώτο φως χαράξει, θα ξαναγεννηθώ. Όλοι ξέρουν κάτι για μένα, όλοι θέλουν λίγο από μένα. Λίγο πιο προσεκτικά τώρα, λίγο πιο προσεκτικά. Ανοίγω τα φτερά πάνω από το νησί με τα αρπακτικά. Και κανένα τους δεν ξέρει να με διαλύσει καλύτερα από μένα. Όταν φύγει αυτή η νύχτα, θα έχουν όλα αλλάξει. Όταν το φως θα με χαράξει, θα τιμωρηθώ.

Αρχιπέλαγος 2 με τη φωνή του Γιώργου Μαργαρίτη. Ρωτήσατε ποιος παίζει το ταξιμάκι. Η απάντηση είναι ο Χρήστος Κόνδρας. Παίζει το ταξιμάκι στο μπουζούκι, έχει και κομμάτι της ενορχήστρωσης του κομματιού μαζί με το συνθέτη τον Prince Obi. Ξαναλέω, Αρχιπέλαγος 2 από την κινηματογραφική ταινία The Birthday Party, το Πάρτι Γενεθλίων, με τον Willem Dafoe, που ένα μεγάλο κομμάτι της έχει γυριστεί εδώ στην Ελλάδα. Πάμε παραπέρα σε άλλο ένα που έχει πει ο Γιώργος Μαργαρίτης, αλλά αυτή τη φορά με το δημιουργό του. Φυσική συνέχεια νομίζω αυτό. Δεν ανακαλύψαμε και την Αμερική.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

Τελευταίες καλημέρες στο θεολόγο της Θεότιδας, στο Τούρνου, εκεί στην Ρουμανία με τους 19 βαθμούς, στην Πηλαία και στην Επανομή και στο κέντρο της πόλης Θεσσαλονίκη, στην Κύμη, στη Γάβδο, στη γραμμένη της Δράμας, στην Αίγινα, το κάστρο της Μονεβασιάς, το Καβού, στο Παλαιοσέλι, του Αρκιού, στη Θήβα, τον Κερατόκαμπο στο Δήμο Βιάννου, να τα βάλω σωστά, και στο Ηράκλειο, στη Θήβα, στην Τουλούζη, στην Ορεινή Κορινθία, τους Γαργαλιάνους και το Πεταλίδι.

Βασίλης Κατσαρός, Εργκίνης Μαργαρίτα με τη Λινέου φεύγουμε. Έρχεται η Άντρη Βασιλιάδου και μεσολαβεί η Γιούλη Μαστοράκη με τις προτάσεις της ημέρας. Γεια σας, καλημέρα, αύριο στις 8 μαζί.

θα πάμε σήμερα? Μικρές προτάσεις για μεγάλες εξόδους. Οι Στρακαστρούκες, το πρώτο θεατρικό έργο του Δημήτρη Σαμόλη που σκηνοθέτησε ο Μάριος Κακουλής, βάζει την Αγία Ελληνική Οικογένεια στο μικροσκόπιο. Ένα one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση απόψε στο θέατρο Αλίκη Βουγιουκλάκη στα Βρυλίσια. Οι Φλόρες εν δε Μασίν καταφθάνουν απόψε στο ΟΑΚΑ, φέρνοντας μαζί τους ένα συνδυασμό έντασης, θεατρικότητας και συναισθηματικής δύναμης. Η Νατάσα Μποφίλιου με το Μέτρημα σήμερα ρίχνει άγκυρα στα Χανιά, στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου. Ο Ματωμένος Γάμος του Λόρκα σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου απόψε στο Δεάκιο. Μια παράσταση που συνδέει την ιστορική διαδρομή του Θεσσαλικού Θεάτρου με τη διαχρονική δύναμη της σύγχρονης τραγωδίας. Τη μουσική της παράστασης υπογράφει ο Διονύσης Τσακνής. Από το δεύτερο πρόγραμμα και τη Γιούλη Μαστοράκη, καλές διαδρομές.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
6: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
7: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
6: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
7: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
6: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
8: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
9: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
8: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

να πω αυτό που είναι, πώς να πω πως αγαπώ. Τόσο υπομένη λέξη, τι να βάλω εγώ. Τι να βάλω μαγικό, να μη στο έχουν πει. Τα μεγάλα σ' αγαπώ, πλέουν στη σιωπή. Είναι βροχή, είναι φωτιά, απ' το βουνό, την πηγή ως τη μεγάλη σου καρδιά. Είναι η γη, όπως γυρνά, γυρνάς κι εσύ πλευρωμένη.

πώς να πω αυτό που είναι, πώς να πω πως αγαπώ. Τόσο υπομένη λέξη, τι να βάλω εγώ. Τι να βάλω μαγικό, να μη στο κουμπί. Τα μεγάλα σ' αγαπώ, πλέον στη σιωπή. Είναι βροχή, είναι φωτιά, απ' το βουνό, απ' την πηγή ως τη μεγάλη σου.

0: πηγή, ως τη μεγάλη σου καρδιά είναι η γη. Που πως γυρνά, γυρνάς κι εσύ πλευρό μες στη μεγάλη μου αγκαλιά.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Αυτό που έγινε δεν είναι ότι πάθατε κάτι ντεζαβού που λένε και ξαναβρεθήκατε στην ίδια στιγμή. Έτσι ξεκινήσαμε χθες. Αυτό είναι μια αλήθεια. Όμως για όλα υπάρχει ένας λόγος που γίνονται. Οπότε ας το αφήσουμε εκεί. Και ας πάμε να ξεκινήσουμε τώρα τη σημερινή εκπομπή. Είσαι εντάξει με αυτό? Τέλεια.

0: Βέβαια. Εκεί, σε εκείνη τη μαγική δεκαετία. Εκεί που γίνονταν όλα. Εκεί που δεν ξέραμε ποιο τραγούδι να πρώτο διαλέξουμε. Εκεί συναντήσαμε και τα ξύλινα σπαθιά. Με τη Θεσσαλονίκη. Έτσι για ημιξεκίνημα της εκπομπής. Γιατί σήμερα γίναμε με έναν τρόπο κάπως επεισοδιακή. Θεσσαλονίκη λοιπόν και καλημέρα. Εδώ είναι ωραία μίστερ. Μίστερ Βασίλης Κατσαρός στη ρυθμίση του ήχου. Έτσι. Το δέχεται. Έχω μία αποδοχή από απέναντι. Λοιπόν, είναι η Έρη στο τηλεφωνικό κέντρο και είναι και η Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγούδιων. Καλημερίζουμε την Θεσσαλονίκη. Καλημερίζουμε κάθε ξέσα, έτσι. Ναι, γιατί όχι. Και μένουμε για λίγο ακόμα στην Θεσσαλονίκη. Πώς όμως συναντάμε την Μαριό που συναντάει τον Απόν μέσα από μία ρεμπέτικη ιστορία.
1: Μαριό, πόσο κάνει ένα γένα?
2: Αναλόγως ποιος μετράει. Να.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

Ναι, και εκεί που τελείωνε η μαγική δεκαετία, όπως είπαμε, του 1999, κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ όπου τα τραγούδια είχε γράψει, τη μουσική των τραγουδιών είχε γράψει ο Νίκος Ξηδάκης, Θοδωρής Γκόνης είχε γράψει τους στίχους και ο μοναδικός ερμηνευτής του άλμπουμ ήταν ο Σωκράτης Μάλαμας. Εκεί λοιπόν, από εκεί και ο Δουράμπεϊς, από εκεί και όσα ακούσαμε, από εκεί και το κουράγιο. Δεν θέλουμε εμείς κουράγιο? Δεν ήταν μια ευχή που θα πιάσει τόπο αυτή? Εννοείται πως ναι. 2, 10, 60, 13, 168 και 169. Δύο ωραιότατες τηλεφωνικές γραμμές. Είναι καλοκαιρινές, είναι ζεστές, είναι θαλασσινές, έχουν τις χάρες όλες και έχουν και την Έρη Γκίντζου όπου απαντάει στα τηλεφωνήματά σας. Από εκεί και πέρα, στο Viber είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Βρείτε μας, επικοινωνήστε μαζί μας, γράψτε δεύτερο και ενώ διάστημα πρόγραμμα με 2M και από εκεί και πέρα θα είμαι θα αποθηκευμένη για να μας βρίσκετε πάντα και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Υπήρχε η Καστέλα στο προηγούμενο τραγούδι? Υπήρχε. Υπάρχει στο επόμενο τραγούδι? Υπάρχει.

Ναι, εδώ συνεχίσαμε. Πήγαμε στα Δήθεν, πήγαμε στον Νίκο Ξηράκη αλλά το Μανώλη Ρασούλη. Είσαι γύρω μου ένα θαύμα. Λάμπει σαν το Βόρειο Σέλλας στο λοφάκι της Καστέλλας. Γιατί οι Ζωνιανοί κυνήγησαν κακήν κακό στο συνεργείο της ΔΔΕ που πήγε για εργασίες αναβάθμισης μετρητών ρεύματος? Δεν έχω απάντηση. Απλώς είδα την είδηση και λέω κάτσε να την πω στα παιδιά.

Λοιπόν, να μιλήσουμε για καραβατζακίσματα τώρα πρωί-πρωί. Όχι, όμως μια διάθεση κάπως σήμερα μας προέκυψε, παιδιά. Δεν ξέρω, αυτά ξέρετε, είναι με τις ψυχής πράγματα τα οποία αναδιαστήματα αναδύονται, έρχονται στην επιφάνεια και εκφράζουν από ό,τι βλέπω τουλάχιστον μια χαρά αρκετούς από εμάς. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε ημίωρο σιγά-σιγά. Πάμε να συναντήσουμε δηλαδή τίτλους ειδήσεων από Earth News Radio 105,8. Όχι, δεν θα φύγουμε πολύ μακριά από αυτό που ήμασταν.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Σε βρετανικό δικαστήριο, οι 46χρονοι που κατηγορείται για συμμετοχή στη φωνική πυρκαγιά για την έναρξη της διαδικασίας έκδοσή της στην Ελλάδα. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους. Στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη, είπε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Στην ανακρίτρια, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν το Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, που απαντά με επιθέσεις κατά πλοίων στο Ορμούς και αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Στις 11 το βράδυ αρχίζει ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Στο Παρίσι, ο Πρωθυπουργός για την παρέλαση της ημέρας της Βαστήλης. Ελληνικά ραφάλ στο γαλλικό ουρανό, συμβολίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Πάνος Αμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Βρέθηκε ο προμηθευτής των ύποπτων κοτόπουλων για τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Είναι σημαντικό να βρεθεί και ο ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας Ανδρέας Τοούλιας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
7: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου.
8: Ένα έγκλημα έρχεται από τις σπηλές του χρόνου να ταράξει τις ζωές των πρωταγωνιστών. Ανθρώπινα αγρίμια και συντρίμια. Φοβερά μυστικά. Οι λαβοματιές της σύγχρονης Ελλάδας. Η αλχημία της αγάπης που μεταλλάσσει το δικό μου σε δικό σου.
7: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου. Από τις εκδόσεις Χάρτην η Πόλη. Μέλος του ομίλου Νάκας Group.
9: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμή Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
10: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εννοείται ότι ήταν τα κορίτσια, οι αδελφές, οι σκιαδαρέσες, περιπτώσει, και ήταν τα ΣΕΑ Αταλάντης. Φαντάζομαι ότι όλοι ξέρουμε τι είναι ΣΕΑ. Είναι ο σταθμός εξυπηρέτησης αυτοκινήτων. Είναι τέλος πάντων όλα αυτά που βρίσκονται μαζεμένα όταν φεύγεις για ταξίδι, ας πούμε. Και θες και να φας, θες να πας και στην τουαλέτα, θες να πάρεις και το κάτι τί σου, θες να βάλεις και βενζίνη, έτσι, να δεις και τα λάστιχα, είναι όλα καλά. Τέλος πάντων, στο ψυγείο νερό υπάρχει, όλα ό,τι θες να κάνεις. Είναι η φάρη της Εθνικής Οδού, αν το δούμε έτσι, αν το δούμε οδικά, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, από τα γνωστότερα εννοείται ότι είναι ο Σύριος, που όπως λέγαμε όταν γυρνάς, τέλος πάντων, και δεις το Σύριο, λες, φτάσαμε, μια ανάσα δρόμος μέχρι την Αθήνα. Όταν φεύγεις και δεις το Σύριο, λες, πω που έχω ακόμα, είναι μακριά. Λοιπόν, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, εδώ με τους φάρους των εθνικών οδών. Πάμε να δούμε λίγο επικαιρότητα. Βαράνε αδιακρίτως, η Αμερική σφυροκοπά το Ιράν και το Ιράν βάζει στόχο του τα πλοία στο Ορμούς και αμερικανικά σημεία στο Μπαχρέιν. Ο Τραμπ είπε, θα γίνουμε φύλακας άγγελος των στενών του Ορμούς, θα γεμίσουν φτερά τα στενά παιδιά. Το πετρέλαιο έχει πολύ καλή φυσική κατάσταση, έχω να σας πω, τραβάει την ανηφόρα χωρίς να λαχανιάζει. Ο τυφώνας Μπάβι τα έκανε λίμπα στην Κίνα, πάνω από 260.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, όλα έγιναν ποτάμι εκεί. Ο ΠΚΠΕ, 12 μήνες φυλακή με τριετή αναστολή για τον καθένα από τους δύο βασικούς κατηγορούμενους για τις παράνομες επιδοτήσεις στα Γιάννητσα. Πολύ αυστηρά έγιναν τα πράγματα. Είναι αυτό που λέμε, εξάντλησαν την αυστηρότητά τους. Νέο τραγικό, όχι τραγικό, νέο τρίγωνο, αυτό ήθελα να πω. Εξουσίας, είδες καμιά φορά οι λέξεις όταν θέλουν να τρέξουν πριν από τη διάνοια. Νέο τρίγωνο εξουσίας λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ, Δούρου, Παπάς, Πολάκης θα μοιραστούν το πολιτικό βάρος, τουλάχιστον αυτή είναι η κατεύθυνση μέχρι στιγμής. Από εκεί και πέρα ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός. Γαλλία-Ισπανία απόψε στις 10 στην Αθένα. Τι υποστηρίζεις Κατσαρέ, για πες μου. Είσαι εκτός θέματος, αγάπη μου. Αν πήγαινε σχολείο, Παναθηναϊκό μου είπε, θα σου μηδένιζαν την έκθεση. Είσαι εκτός θέματος. Γαλλία-Ισπανία λέμε.

Πάρα πολύ ωραία. Εδώ βλέπω μαζεύονται οι ομάδες σιγά σιγά. Νομίζω γέρνει λίγο προς Ισπανία οι απαντήσεις σας τουλάχιστον. Με ποια ομάδα είστε απόψε στον ημιτελικό. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Είπαμε πριν ότι τα έκανε όλα λίμπα ο Τυφώνας. Η λέξη λίμπα, ξέρετε από πού προέρχεται? Μαθαίνουμε ότι είναι, μας έρχεται από την ιταλική νότια διάλεκτο. Νότιο-ιταλική διάλεκτο. Αναφέρεται, άκου να δεις τώρα, σε έναν λάκκο ή μία δεξαμενή όπου καταλήγει ένα υγρό, συνήθως λάδι. Στα ελαιοτριβεία υπάρχουν λίμπες. Στα τοπικά γλωσσικά ιδιώματα τώρα, όπως ας πούμε στη Λευκάδα, όπου χρησιμοποιείται πάρα πολύ η λέξη λίμπα, δηλώνει επίσης το κύλωμα στο έδαφος που συγκεντρώνει νερό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γιατί μας τα λες αυτά? Γιατί όταν λέμε κάτι θέλω να ξέρουμε και τι λέμε. Καλημέρα στο Γιαννίτσι της Εύβοιας, στη Σιτία, το Χαϊδάρι, τη Θεσσαλονίκη, βόρειο ακροτήρι Νορβηγίας. Άλλος κόσμος, άλλα χρώματα. Όπως έλεγα για μία ακόμα φορά που είχα φωτογραφία από εκεί, δεν είναι οι 50, είναι οι 100 αποχρώσεις του γκρι έρχονται από την Νορβηγία. Λοιπόν, Μαραθώκαμπος, Κέρκυρα, Γέφυρα Κάιζερ, Περιστέρι, Παράκυλα. Καλημέρα στα παιδιά από το Καλλιτεχνικό Σχολείο Κοζάνης. Οι καλημέρες έρχονται από την χορεύτρια που μένει στην Κομωτινή, τη φίλη τους. Καλημέρα στον Άλυμο, την Αθήνα, το Πίθιο, Ανατολικό Πύλιο και Ψέλη και Ανοπόλη και Διψώ, Νεοχωράκι Άρτας, Πολεμαϊδα. Καλημέρα στο λιμάνι των Χανίων. Αχ, το λιμάνι των Χανίων. Άνω Κορυδαλός, Γιάννενα, Καβούρη, Βόλος και Βύρονας και Ηράκλειο Κρήτης, Άγια Νάργυρη, Παλιό Φάληρο, Γαλάτσιας, Οπός Λακωνίας, Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Παλιοσέλιο, Ανίνων, Οροπός και Δομοκό. Καλημέρα στον Όλυνθο της Χαλκιδικής, πάρα πολύ όμορφα. Περαία, Σωτηριάνικα, Σωτηριάνικα Μάνης, τόνισε σωστά τη λέξη. Καλημέρα και στο Μαρούσι

Λοιπόν, ναι, θέλω να σας ρωτήσω, δηλαδή είναι λίγο ρητορική η ερώτηση, γιατί την απάντηση νομίζω ότι την ξέρω. Αν περνάτε περίοδους που ακούτε συνέχεια το ίδιο τραγούδι, το βάζετε, το ξαναβάζετε, το ξαναβάζετε, αυτό που λέγαμε παλιά, την Έλιο στην κασέτα, δεν έκανε το δίσκο, έβγαλε αυλάκι ο δίσκος και τα λοιπά. Λοιπόν, όλοι το έχουμε ζήσει. Αν πιάνετε λοιπόν, μας λένε τώρα αυτοί που τα ψάχνουν περισσότερο, τα ψυχολογικά μας, τον εαυτό σας να ακούει το ίδιο τραγούδι ξανά και ξανά, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είστε κολλημένοι στο παρελθόν. Λοιπόν, γνωστά τραγούδια ενεργοποιούν ταχύτερα αυτοβιογραφικές αναμνήσεις σύμφωνα με μελέτη, διότι όλα αυτά τα μελετούν, μην νομίζετε ότι μας τα δίνουν έτσι, άντε. Λοιπόν, λειτουργούν ως γέφυρες προς σημαντικές εμπειρίες, προσφέροντας συναισθηματική υποστήριξη και ξυπνώντας θετικά συναισθήματα που συνδέονται με το παρελθόν, ειδικά σε περιόδους πίεσης. Δεν θα το αποδομήσω, υπάρχουν πράγματα μέσα σε αυτό που νομίζω ότι στέκουν. Η επαναλαμβανόμενη ακρόαση μειώνει το γνωστικό φορτίο του εγκεφάλου, καθώς η προβλεψιμότητα, ξέρεις τι θα ακούσεις ρε παιδί μου, η προβλεψιμότητα της μελωδίας και του ρυθμού ενισχύει την ευχαρίστηση. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν συνειδητά τη μουσική για να ρυθμίσουν τη συναισθηματική τους κατάσταση. Βέβαια. Επιλέγουν συγκεκριμένα τραγούδια που γνωρίζουν ότι θα τους προσφέρουν παρηγοριά, θα μειώσουν το άγχος, θα βελτιώσουν τη διάθεσή τους, θα τους ρίξουν στα πατώματα. Συμπληρώνω εγώ, γιατί δεν έχεις αναζητήσει τραγούδι που θα σε ρίξει στα πατώματα. Θα ξεχάσω εγώ έναν που πήγαινε στις συναυλίες του Μάλαμα και ήταν ευτυχισμένος κάθε φορά που τελείωνε ένα τραγούδι και του έλεγε: με έχεις κάνει χάλια. Εγώ αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Λοιπόν, σε περιόδους αβεβαιότητας, ο εγκέφαλος αναζητά σταθερότητα. Ένα γνώριμο τραγούδι, χωρίς εκπλήξεις τη μελωδία και το συνέστημα που προκαλεί, προσφέρει μια σημαντική αίσθηση ψυχολογικού ελέγχου και ασφάλειας.

σίγουρα είναι ένα τραγούδι που κάποιοι θα το έχουν βάλει και το ακούνε και το ξανακούνε και το ξαναμανακούνε. Εμείς πάμε να κλείσουμε πρώτη ώρα εκπομπή σιγά σιγά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
2: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλε.
3: Φεστιβάλ Ματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 13 έως 18 Ιουλίου. Η Φωνή των Ποιητών, μουσικό αφιέρωμα στη μελοποιημένη ποιήση με την Μαρίνα Βολουδάκη. Θεατρική παράσταση «Η Φώνησα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από την ομάδα ΦΑΟΣ. Σκηνοθεσία Θοδωρής Αμπαζής. Η Underground Youth Orchestra συμπράττει με τη Metropolitan Youth Orchestra of New York σε μια ξεχωριστή συναυλία. Magic the Spell, 45 χρόνια δρόμος. Φεστιβάλ Ματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και να το που μπήκαμε πια στο είναι δεύτερη ώρα της εκπομπής. Νεράκι κύλησε, ειλικρινά σας μιλάω, νεράκι κύλησε ο χρόνος σήμερα. Αυτό με την υποκειμενικότητα και με τον χρόνο και όλα αυτά, πραγματικά νομίζω ότι το διαπιστώνουμε καθημερινά και κάθε στιγμή. Λοιπόν, εδώ δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ τα απλά και τα αγαπημένα, εδώ η Ελπίδα Παπουτσή τώρα στη ρύθμιση του ήχου, η Έρη Γκίνζου στο τηλεφωνικό κέντρο και Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Εδώ και ο Γιώργος Νταλάρας.

Λοιπόν, πάμε να υπενθυμίσουμε τους τρόπους που επικοινωνούμε. Να πω όμως μια καλημέρα στον Ασπρόπυργο, στη Νέα Πόλη της Κοζάνης, στο Κερατσίνη, Εξάνθεια Λευκάδας, Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής. Μου στείλαν μια θάλασσα. Πω, τέλεια. Θα μου πεις αν η Χαλκιδική δεν έχει, θα σου πω, ναι. Καλημέρα στον Άγιο Στέφανο εκεί στο Βόλο, στα Εξάρχεια. Στην Δανάη που βρίσκεται στη Βάρδα της Ηλίας και στο Δημήτρη που βρίσκεται στη Σαμοθράκη. Τα μαθαίνω τα μυστικά σας, ξέρω που βρίσκεστε. Και σας στέλνουμε την αγάπη μας και τους αλληλοχαιρετισμούς μεταξύ σας. Καλημέρα, Νέα Κύο Αργολίδας, Ραχώνη Θάσου. Εκεί έβρεξε χθες, κάτι φωτογραφίες, ουράνια, τόξα, τέλεια. Καλημέρα στη Βούλα για Βουτιές. Καλημέρα στην Τανάγρα, στην Αγιά της Λάρισας, στην Καλαμάτα, φαγάκι σήμερα, κολοκυθανθή γεμιστή. Παιδιά, κάποτε παίρνα τους πλατήφιλους τους βασιλικούς, γίνεται και με το φίλο του βασιλικού το ντολμαδάκι αυτό το γεμιστό και είναι, τι να σας πω, αλλά και κολοκυθανθή εννοείται, σταθερή αξία. Καλημέρα και στο Μάνο από εκεί, από την Καλαμάτα. Καλημέρα στο Αυρό της Θεσσαλονίκης, Προσοτσάνη Δράμας, Σαντορίνη και Αδριανή, Έλος Λακωνίας, Αγιάσο, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, Καστανιά, Καλαμπάκα, Σανθούσα, εδώ στην Αθήνα στο κέντρο. Καλημέρα και στο Βλαχογιάννη της Ελασσόνας. Να είστε πάρα πολύ καλά. 2, 10, 60, 13, 168 και 169. Η έρημα συνεχίζει να είναι εκεί και να απαντάει. Στο Viber παρακαλώ, τα μηνύματά σας θα έρθουν. Πρώτα απ' όλα αν μας βρείτε, και δεύτερον αν τα συντάξετε, και τρίτον αν τα στείλετε. Είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δεύτερο κενό διάστημα πρόγραμμα 2M.

Λοιπόν, μια που πριν ρώτησα με ποια ομάδα είστε, με την Ισπανία ή με την Γαλλία, ρώτησα και το, έκανα το λάθος μάλλον να ρωτήσω και τον Κατσαρό και λέει Παναθηναϊκός με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει τώρα, καταλαβαίνετε την περίπτωση του ανθρώπου. Ας πούμε μια είδηση για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός που λέτε παρουσίασε τις τρεις νέες φανέλες του για τη σεζόν 26-27 και υπήρχε ένα άρωμα εκεί, το οποίο εμάς τέλος πάντων μας συγκίνησε με έναν τρόπο. Και μπορούμε βέβαια να το καταλάβουμε για την σχέση της συγκεκριμένης ερμηνεύτριας. Θα σας πω, δεν είναι γρίφος, θα εξηγηθώ αμέσως. Λοιπόν, η μία από τις φανέλες του Παναθηναϊκού έχει ένα ξεχωριστό αποτύπωμα. Έχει αχνές ρίγες, εντάξει, κάθετες. Αλλά κάτω δεξιά υπάρχει μία λεπτομέρεια με στίχο από το τραγούδι «Ξενύχτησα στην πόρτα σου». Και συγκεκριμένα υπάρχει ο στίχος «Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση». Εδώ είναι ένα λευκό πλαίσιο που μέσα υπάρχει αυτό από το γνωστό και αγαπημένο τραγούδι με ερμηνεύτρια τη Βίκη Μοσχόλιου, η οποία βέβαια ήταν ενθερμή οπαδός του Παναθηναϊκού.

Λοιπόν, με αυτό το υπέροχο τραγούδι του Θοδωρή Γκόνη και του Φώτη Σιώτα, το Ράγισμα, θέλω να αυτομάτως, γιατί το ραδιόφωνο μου το επιτρέπει, γιατί μπορώ να το κάνω, βρίσκομαι αυτή τη στιγμή μέσα σε ένα αυτοκίνητο μαζί με τον Μάριο, την Άννα Ελένη, τον Ανδρέα και τη Στέλλα. Είναι συνομιλικοί μου από 6 έως 12 χρονών. Ακούνε δεύτερο πρόγραμμα. Λοιπόν, και λίγο πριν τραγουδούσαν μαζί με την Βίκη Μοσχολιού, εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση. Εδώ, κάντε το εικόνα. Σας αγαπώ και σας εύχομαι και καλό δρόμο εκεί στην Γλύφα όπου κινείστε, στα παράλια, στην παραλία Γλύφα νομού Ηλίας. Καλημέρα με όλη μας την αγάπη. Είμαστε πάντα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαστε στα απλά και τα αγαπημένα και θυμόσαστε πριν λίγες μέρες, δεν είναι και πάρα πολλές, εν πάση περιπτώσει, που μιλούσαμε για το ιστορικό καφενείο Μουριά, το οποίο ήταν να κλείσει, να αλλάξει, το θυμάται, να, η Ελπίδα το θυμάται. Λοιπόν, υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις. Εμείς εδώ από το πόστο μας, ας το πούμε έτσι, κάναμε ό,τι μπορούσαμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Λοιπόν, μετά από όλες αυτές τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, τελικά το ιστορικό καφενείο της Αθήνας η Μουριά θα συνεχίσει να λειτουργεί ως καφενείο και δεν αναμένεται να υπάρξει αλλαγή χρήσης του κτηρίου, τουλάχιστον αυτά λέει η κόρη του ιδιοκτήτη, Αρετή Βάνα, στη Λάιφο από όπου διαβάζω. Το θέμα ήταν να μείνει καφενείο, καταλήγει το κορίτσι, βρίσκεται στα Εξάρχεια. Να θυμίσουμε ότι τις προηγούμενες ημέρες συγκεντρώθηκαν υπογραφές για τη Μουριά προκειμένου να παρέμβει το Υπουργείο Πολιτισμού και να προστατεύσει τη χρήση του ως καφενείου. Για την αγάπη μας στα καφενεία έχουμε ξαναμιλήσει. Δεν θέλω να γίνομαι επαναλαμβανόμενη και κουραστική. Λοιπόν, στο σχετικό ψήφισμα αναφέρονται τα εξής: η Μουριά είναι καφενείο. Η Μουριά είναι και ιατρείο και δικηγορικό γραφείο, αμφιθέατρο και νηπιαγωγείο. Είναι τα γράμματα και οι τέχνες μας. Η Μουριά που αφήνεται τα κλειδιά είναι η γειτονιά. Είναι η πρώτη καλημέρα. Συνυπογράφοντας αυτό το κείμενο, λοιπόν, συμπαραστεκόμαστε στο Χρήστο Βάνα, 7ο κατά σειρά ιδιοκτήτη του καφενείου Η Μουριά, στο αίτημά του να κηρυχθεί ο χώρος του παραδοσιακού καφενείου, νεότερο μνημείο σύγχρονης πολιτιστικής κληρονομιάς, από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και να μην αλλάξει η χρήση του. Εγώ δεν θέλω να αλλάζουν η χρήση τα καφενεία. Εγώ θέλω να μένουν καφενεία, να σας πω την αλήθεια. Τέλος πάντων, συνυπογράφοντας αυτό το κείμενο, εμείς όλοι αντιστεκόμαστε στην προοπτική να γίνουν τα Εξάρχεια τουριστικό χωριό και κρατάμε σφιχτά με τα δόντια μας κάθε κομματάκι εξαρχαιώτικου πολιτισμού που έχει απομείνει. Καλή τύχη, παιδιά.

Φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμα ημιώρου. Πάμε σιγά σιγά για τίτλους ειδήσεων για μία ακόμα φορά. Και αυτή τη φορά με Γιάννη Χαρούλη. 2003, γύρω μου και εντός, Μιχάλης Κουμπιός, Μιχάλης Νικολούδης και μια θάλασσα γυαλί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Δεν σας φοβόμαστε, τονίζει σε ανάρτηση το Πρωθυπουργός για την επέτειο της δολοφονίας του Θάνου Αξαρλιάν. Σήμερα απολογούνται οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται για το αίτημα έκδοσή της η 46χρονη. Το υλικό υπήρχε στα αρχεία της ελληνικής αστυνομίας, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί λόγω λαθών, είπε στο Sky για την υπόθεση Μαρφίν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, είπε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Στο Παρίσι, ο Πρωθυπουργός για την παρέλαση της ημέρας της Βαστήλης. Ελληνικά ραφάλ στο γαλλικό ουρανό, συμβολίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Πάνος Αμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν το Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, που απαντά με επιθέσεις κατά πλοίων στο Ορμούς και αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Γενικά έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ένα αεράκι δροσερό και μια σχορδή συνότα. Ένα σου βλέμμα τρυφερό, τα βήματα τα πρώτα. Μια κλωστή από μετάξι. Έκοψες και έχεις πια πετάξει. Στο μέτωπο ένα φιλί και στο λαιμό ένα χάδι. Ποιος αγαπάει πιο πολύ, ποιος κλαίει στο σκοτάδι. Αερικό που έχεις πετάξει με φόρεμα από μετάξι.

Για πάντα θα είσαι στο νησί κι εγώ θα αναρωτιέμαι αν η άμμο σου είναι χρυσή. Στον ύπνο θα πετιέμαι. Όνειρο ήταν η φωνή σου που είπε πως είμαι εδώ μαζί σου. Θα περιμένω να σε δω στην πρώτη τη γωνία.

Είναι ένας προορισμός η Φολέκανδρος, δεν έχω πάει ποτέ. Θα ήθελα όμως πάρα πολύ. Θα μου πεις, αν κάτσεις να πεις σε πόσα μέρη της Ελλάδας δεν έχεις πάει και θα ήθελες πάρα πολύ να πας, θα χάσεις το λογαριασμό. Και αυτό θα είναι μια μεγάλη αλήθεια. Καλημέρα και πάλι. Αν ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, είστε στο δεύτερο πρόγραμμα και είστε στην εκπομπή Απλά και Αγαπημένα. Το τραγούδι με το οποίο μπήκαμε στο τελευταίο μας ημίωρο είναι τραγούδι του Σπύρου Γραμμένου. Φαντάζομαι καταλάβατε τον τίτλο. Μια πεταλούδα στην Φολέγανδρο. Και σε μια παρένθεση υπάρχει και το όνομα Γαριφαλιά. Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, Έρι Γκίν στο τηλεφωνικό κέντρο, Άντρου Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Κινούμαστε ακόμα σε, πώς το λένε, σε δρόμους παγκοσμίου κυπέλου, Μουντιάλ, και έχουν έτσι ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον κάποιες ιστορίες, πώς να το πει κανείς, κάποιοι συνειρμοί που γίνονται, αλλά και κάποια πράγματα τα οποία ακολουθούνται επί τούτου, γιατί υπάρχει λόγος. Ένας από τους λόγους λοιπόν έχει να κάνει, ένα από τα θέματα έχουν να κάνουν με τη φανέλα που θα φορέσει η Αργεντινή. Φανέλα που φόρεσε ο Μαραντόνα το 1986, ήταν 22 Ιουνίου 1986 στο Αζτέκα, εκεί στο Μεξικό. Η Αργεντινή και τότε αντιμετώπισε την Αγγλία στα πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου φορώντας την μπλε εμφάνισή της. Εκείνο το απόγευμα λοιπόν, ο Διέγκο Μαραντόνα πέτυχε δύο γκολ που έχουν όνομα και επίθετο από τότε και μέχρι σήμερα και έχουν περάσει στην αιωνιότητα. Το πρώτο έμεινε γνωστό στο χέρι του Θεού. Ενώ λίγα λεπτά αργότερα ο Αργεντινός θρύλος διέσχισε σχεδόν ολόκληρο το γήπεδο, απέφυγε όποιον βρήκε μπροστά του και σημείωσε το επωνομαζόμενο γκολ του αιώνα. Εντάξει, ωραία. Η Αργεντινή επικράτησε με 2-1. Συνέχισε και λίγες μέρες αργότερα κατέκτησε το δεύτερο παγκόσμιο κύπελλο της ιστορίας της. 40 χρόνια μετά λοιπόν η επιστροφή της μπλε φανέλας σε ακόμα ένα νοκάουτ παιχνίδι απέναντι στην Αγγλία μοιάζει με μια συνειδητή ουσιαστικά προσπάθεια σύνδεσης του παρόντος με το πιο μυθικό κομμάτι του αργεντινικού ποδοσφαίρου. Η γενιά του Μέση έχει ήδη γράψει τη δική της ιστορία, εννοείται, όμως υπάρχει μια σκιά. Η σκιά που λέγεται 1986. Και παραμένει ένα αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας της εθνικής ομάδας της Αργεντινής. Συγκεκριμένη εμφάνιση λειτουργεί ως σύμβολο πίστης, μνήμης και ποδοσφαιρικής υπερηφάνειας, έχω να σας πω, και το αίτημα φαίνεται πως αντιμετωπίζεται θετικά από την FIFA. Αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν την παίρνει τη FIFA να είναι και αρνητική. Βλέπε μπαλογκάν και τα λοιπά και κόκκινες κάρτες και όλα τα ρέστα. Η επίσημη όμως επιβεβαίωση αναμένεται να ξεκαθαρίσει οριστικά το σκηνικό πριν από τη σέντρα.

Αν υπάρχει μία ανάμνηση από τα τόσα καλοκαίρια που έχουν περάσει, όχι πολλά μην φανταστείτε, τέλος πάντων από διακοπές, θέλω να σας μεταφέρω μία εικόνα. Καλοκαίρι, διακοπές στη Σίκινο. Σίκινος κούκλα. Μια σταλιά, μια κουτσουλίτσα νησί, κουκλίστικο. Κουκλίστικο, με μια χώρα που χωρίζεται στα δύο, με χιλιόμετρα ελάχιστα για να τη γυρίσεις, αλλά από πού να αρχίσεις και πού να σταματήσεις, με ένα λιμάνι κούκλα που μπορείς να κάνεις μπάνιο και να βλέπεις το βυθό, με χίλια δυο. Και εκείνη την περίοδο σε αυτό το νησί κάνει διακοπές μια κυρία μόνη της, την οποία τη συναντάω το πρωί στη θάλασσα που κάνει το μπάνιο της, και το απόγευμα που ανεβαίναμε στη χώρα, στο ένα κομμάτι της χώρας που έχει πολλά πολλά πολλά σκαλοπάτια και ανεβαίνεις και στο τέλος φτάνεις στην εκκλησία που δεν θυμάμαι τώρα, λυπάμαι, θα το ψάξω όμως ποια εκκλησία είναι, και υπάρχει και κάτι σαν μουσείο, όπου αυτή η γυναίκα κάθε βράδυ ανεβαίνει εκεί, έχει μαζί της ένα έτσι ηχοσύστημα, χωρίς να ενοχλεί όμως, δηλαδή δεν είναι κάτι που θα σε ενοχλήσει, δεν είναι κάτι που θα πεις όχ τώρα, όχι, είναι κάτι που δένει τόσο καλά με τα χρώματα, με την ενέργεια του νησιού, με την ενέργεια των Κυκλάδων, με την ενέργεια της θάλασσας, του ουρανού, του φωτός, της εκκλησίας, και ακούμε αυτό.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Παιδιά, δεν προλαβαίνω. Αλήθεια σας λέω. Θα πω όμως μια καλημέρα. Κοτσικιά. Όχι, αυτό το είπα. Ναι, όχι, δεν το είπα. Κοτσικιά. Αχ, Βόρεια Εύβοια. Ολυμπιάδα Χαλκιδικής. Βρύση Εύβοιας. Χρυσή Ακτή Χανιά. Πέραμα, Λιβαδιά. Ναύπλιο. Αποθήκη Λέσβου. Θεσσαλονίκη. Στα παιδιά. Στην Έλενα. Όχι, στο Στέλιο και την Κορίνα που πάνε Ξάνθη. Καλημέρα στη Χίο, στην Περαία. Σκουπάρτα, στο Παρεάκι, όλο εκεί. Καλημέρα, Σίγρη Λέσβου. Φάρσαλα και Τρίπολη και το εργαστήρι κεραμικών στο Ήλιο. Εκεί άλλα παιδιά τραγουδούν κάθε πρωί που τσίναγα να πάω στη δουλειά. Τέλειο, καλημέρα στο Ρέθυμνο. Στον Άγιο Χριστόφορο Σερών, Προβατάσερων, Ηλίσια Πηλαία. Παραλία Καβάλα. Στο Πούλμαν που ακούει δεύτερο και πάει Αλεξανδρούπολη. Δεν προλαβαίνω να πω κάτι άλλο. Καλημέρα και στον Πλατή Καμπό. Καλημέρα. Ο Έρη δεν προλαβαίνω. Άστο, κορίτσι μου. Έρη, γκίνσου στο τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε και τα νέα ελληνικά παιδιά. Αύριο. Θα τα κρατήσω για αύριο. Δεν πειράζει. Η Έρη γκίνσου ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η Ελπίδα Παπουτσί στη ρύθμιση του ήχου. Ήταν η Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Με Γιάννη Πουλόπουλο κλείνουμε. Δίνουμε ευχές για όμορφη μέρα και για καλή ραδιοφωνική ακρόαση με την Ελένη Γιαννοπούλου που θα είναι κοντά μας τώρα στις 12 και ως τις 2 το μεσημέρι. Πιο πριν όμως έχουμε νέα ελληνικά και εννοείται ότι έχουμε την μία ακόμα επιλογή από τον Χρήστο Παπαμιχάλη. Αύριο πάλι το πρωί, ναι. Όχι, ραντεβού είναι αυτό, δεν είναι παιξεγέλασε, φιλιά.

ελληνικά στο δεύτερο. Ο Μίμης Νικολόπουλος στη μουσική και η Φωτεινή Λαμπρίδη στους στίχους γράφουν ένα τραγούδι για το gentrification. Αν θες να αποδώσεις τον όρο ευγενικά, θα πεις ίσως αστική αναβάθμιση. Αν θες να δεις την πραγματικότητα, θα πεις «Μας πήρανε την πόλη». Δεν θα μπορούσε να το τραγουδήσει άλλη παρά η Μάρθα Φριτζίλα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
6: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου.
7: Ένα έγκλημα έρχεται από τις σπηλές του χρόνου να ταράξει τις ζωές των πρωταγωνιστών. Ανθρώπινα αγρίμια και συντρίμμια. Φοβερά μυστικά. Οι λαβωματιές της σύγχρονης Ελλάδας. Η αλχημία της αγάπης που μεταλλάσσει το δικό μου σε δικό σου.
6: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου. Από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη. Μέλος του ομίλου Νάκας Group.
8: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
9: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Βέβαια, ήταν ο Νίκος Πορτοκάλιογλου. Νομίζω ότι όλοι κάτι μετράμε αυτόν τον καιρό. Άλλοι μετρούν μέρες και ώρες, καλή ώρα για να φύγουν, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Άλλοι για να επιστρέψουν, αυτοί οι λιγότεροι και πιο τυχεροί αυτή τη στιγμή. Άλλοι για να συναντηθούν με όσους θέλουν. Και όλοι μαζί νομίζω ότι μετράμε την 14η μέρα του Ιουλίου. Δηλαδή, μία μέρα πριν την 15η μέρα. Πριν από το κέντρο του Ιούλη, πριν από το κέντρο του καλοκαιριού. Κατά καλό καιρό λοιπόν και εμείς εδώ στα μισά περίπου του Ιούλη και στην εκκίνηση μίας ακόμη εκπομπής. Τρίτη 14, 12 και 8 λεπτά, αν θέλετε να μιλήσουμε με αριθμούς, αυτό δείχνει το ρολόι. Γιατί αρχίζουμε να μετράμε κι εμείς, όπως και τα τραγούδια, και θα συνεχίσουμε το μέτρημα και μάλιστα πριν κάνουμε τις συστάσεις. Εδώ, στις ραδιοφωνικές μας ώρες, Κώστας Λιβαδάς και Ανδριάννα Μπάμπαλη. Έρχονται και τα λένε. Και μια μεγάλη καλημέρα σε όλους, θα τα πούμε και καλύτερα σε λίγο.

Και μετά τον Νίκο Πορτοκάλλου ήρθε και συνέχισε το μέτρημα ο Κώστας Λιβαδάς. Απεφάνθη το τραγούδι ότι μια μέρα έμεινε ακόμη. Για εμάς τουλάχιστον έχει δίκιο, προτελευταία μέρα πριν από την μικρή ή μεγαλύτερη αναχώρηση για τις διακοπές. Θα τα πούμε και θα τα βρούμε όμως όλα αυτά. Γιατί φτάνεις μέχρι εκεί, φτάνεις μέχρι την πηγή όπως λένε, και δεν το πιστεύεις ότι θα πιεις νερό. Δηλαδή σου φαίνεται λίγο περίεργο, λίγο απρόσμενο. Τέλος πάντων, εντάξει, φυσικά και είναι μια καλή εκδοχή. Και ακόμη και τα καλά έχουμε συνηθίσει να τα αντιμετωπίζουμε με μια σχετική επιφύλαξη. Παρόλα αυτά να σας πω, στα δικά μας τα καλά και τα ωραία εδώ στο στούντιο, απέναντί μου η ελπίδα ολόκληρη, η ελπίδα παπουτσί, στη φροντίδα, στην επιμέλεια των ήχων. Απέναντί μου επίσης και η Ερυγκίντσου σήμερα, η οποία βρίσκεται στη θέση της και απαντά στα δικά σας λόγια, στα δικά σας τηλεφωνικά μηνύματα στο 210-60-13-168 και 9. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές, και όλα αυτά συμβαίνουν φυσικά στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Αν θέλετε να επικοινωνήσουμε μέσω Facebook, σε λίγο θα βρείτε την ανάρτηση της σημερινής εκπομπής στον προσωπικό μου λογαριασμό. Επικοινωνούμε από εκεί, επικοινωνούμε και από το Messenger στο Facebook του δεύτερου προγράμματος. Επίσης Viber, και να σας πω, το Viber θα σας χρειαστεί κιόλας σήμερα, εκτός από την επικοινωνία μας την τακτική που κυρίως στην πλειοψηφία της συμβαίνει εκεί. Θα έχουμε και προτάσεις τις οποίες θα πρέπει να αξιοποιήσετε αποκλειστικά και μόνο το Viber, και υπάρχει λόγος και θα σας τα εξηγήσω όλα αυτά αργότερα. Πάμε να συνεχίσουμε, πάμε να προχωρήσουμε, να κρατήσουμε αυτό το παιχνίδισμα των τραγουδιών. Πάμε παιχνιδιάρικα. Ο Γιώργος Κωστογιώργης μελοποιεί Κωνσταντίνο Χατζόπουλο και τραγουδά ο Αργύρης Μπακερτζής, παρέα με την Κατερίνα Σισίνη στις δεύτερες.

Άντε με το καλό να έρθει εκείνη η μέρα, για εκείνους που ανυπομονούν, για εκείνους που περιμένουν να φυσήξουν εκείνα τα μαϊστράλια, τα απολύτως κατάλληλα, και να διώξουν τα καράβια μας μακριά. Αυτές τις ευχές κάνει αυτό το τραγούδι του Δημήτρη Γκόγκου. Αν δεν ξέρετε τον Δημήτρη Γκόγκο, μπορεί να ξέρετε το ψευδώνυμό του, μπορεί να ξέρετε τον Μπαγιαντέρα. Αυτά ήταν τα μαϊστράλια με τη φωνή του Μανώλη Λιδάκη. Δεν ξέρω τι κάνουν τα μαϊστράλια. Διαβάζω εδώ και να το πρώτο μήνυμα που διάβασα στο Viber και έρχεται από τη Σιτία. Μιλάει για αρκετό αέρα, αρκετές μέρες τώρα. Και διαβάζω και τις προγνώσεις ότι τα μελτέμια στο Αιγαίο αυτές τις μέρες θα γίνουν πάλι έτσι αρκετά ισχυρά. Θα έχουμε ισχυρούς βοριάδες, θα έχουμε όμως και 38 τοπικά από αύριο. Από την Πέμπτη, λέει, θα έχουμε μια σχετική αστάθεια στα βόρεια. Όμως οι βοριάδες, τα μελτέμια. Δεν ξέρω τι σκέφτεστε κι εσείς. Καλοκαίρι χωρίς μελτέμια δεν γίνεται. Αφήστε που έχουμε τόσο δεινοπαθήσει με τους απίστευτους καύσωνες τα προηγούμενα καλοκαίρια, που νομίζω ότι αυτά τα μελτέμια, τα τωρινά, έρχονται λυτρωτικά και ελπίζουμε στη λύτρωση να μείνουν, γιατί όταν φυσάει, ξέρετε επίσης τι γίνεται, αυξάνεται σημαντικά και ο κίνδυνος της πυρκαγιάς. Προσεκτικά, προσεκτικά να πάμε λοιπόν και να μας δροσίζει το βοριαδάκι. Και να μείνουμε, λέω, στις ωραίες διασκευές. Μετά τον Μπαγιαντέρα έρχεται ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο οποίος διασκευάζει ένα παραδοσιακό σεριανό, και τη διασκευή του την διασκευάζει η Αρλέτα.

Αλήθεια είναι αυτό, το παρατήρησε και η Ελπίδα. Βαριά λόγια σε αυτό το τραγούδι, αλλά λέγονται τόσο μα τόσο χαριτωμένα και παιχνιδιάρικα, που σχεδόν τα ξεχνάς και μεταξύ αστείου και σοβαρού. Σε πολλούς έχει περάσει από το μυαλό, έχουν περάσει κάτι τέτοιοι στίχοι, πόσο καλύτερος θα ήταν ο κόσμος δηλαδή, αν δεν υπήρχαν διάφορα πρόσωπα, να για παράδειγμα πάλι χτες, από χτες μέχρι σήμερα και όλο τον προηγούμενο καιρό έχουμε αυτά τα στενά του ορμούς που πραγματικά ανοιγοκλίνουν σαν διακόπτες, τίποτα δεν έχει τελειώσει εκεί. Ναυτικός αποκλεισμός στα στενά ανακοινώθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώθηκε και δασμός, ένα τέλος 20% σε κάθε διακινούμενο φορτίο. Αυτά αξιώνουν, είπα, η Αμερική από ζημίωση, γιατί φυσικά όλα καταλήγουν στα λεφτά και μόνο. Επίσης ο Τραμπ είπε ότι η Αμερική είναι η φρουρός των στενών του ορμούς. Τώρα το τι θα γίνει εκεί και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, δύσκολα τα βλέπω πραγματικά, και ό,τι γίνει μπορεί να έρθει έτσι πολύ πολύ ξαφνικά. Διαβάζουμε ότι και το Ντουμπάι σχεδιάζει νέο λιμάνι για να παρακάμψουν τα στενά του ορμούς. Να σας πω, έχουμε και εμείς στενά, δύο στενά κιόλας, εκεί κοντά στα Τρίκαλα. Πώς λένε στα Τρίκαλα, στα δύο στενά. Εκεί από την περιοχή που γεννιούνται κάτι μεγάλοι, κάτι σπουδαίοι συνθέτες. Τα δικά μας τα στενά καλύτερα. Πάμε να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο. Πλάκα πλάκα εκεί φτάνουμε με Βασίλη Τσιτσάνη, Πειραγμένο. Και αυτή την εκδοχή των Imam Bailey που όλοι την ξέρουμε πια. Ακρογιαλιές και δειλινά. Και στενά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε διαμέρισμα στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου, σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης. Πυρκαγιά στην περιοχή Λάτα του Δήμου Κίμης Αλιβερίου στην Εύβοια εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 12 οχήματα, 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην τρίτη τακτική ανακρίτρια απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Έξω από τα δικαστήρια έχουν συγκεντρωθεί υποστηρικτές των δύο συλληφθέντων. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται για το αίτημα έκδοσής της η 46χρονη. Το υλικό υπήρχε στα αρχεία της Ελλάς, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί λόγω λαθών, δήλωσε στον Sky για την υπόθεση Μαρφίν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, είπε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Η Δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Σήμερα τα φαντάσματα του χτες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Δεν σας φοβόμαστε, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός για την επέτειο της δολοφονίας του Θάνου Αξαρλιάν από την 17η Νοέμβρη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν το Ιράν που απαντά με επιθέσεις κατάπλοιων στο Ορμούζ και αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Στάση εργασίας της ΑΔΔΗ για τη συνταγματική αναθεώρηση σε εξέλιξη, πορεία και συγκέντρωση προς τη Βουλή. Ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό σε αυτοκίνητο στον Πειραιά. Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
7: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
8: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
9: Λυσιστράτη είσαι.
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
8: 21 και 22 Αυγούστου.
6: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
8: Και όχι μόνο.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Ξέρεις τι γίνεται όταν κλείνει το μουσείο? Ο Αρχιμίδης μιλάει με τον Ήρωνα. Οι εφευρέσεις ξυπνούν και τα αρχαία ρομπότ περπατούν ανάμεσά μας. Το Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας καλεί τους μικρούς του φίλους να ζήσουν μια ξέχαστη εμπειρία και να περάσουν μια ολόκληρη νύχτα στο μουσείο. Σάββατο 18 και 25 Ιουλίου. Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας, στο Κολωνάκι. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 211-411-0044. Έλα, έλα, πάμε, πάμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε ξανά, έτσι λίγο σαν να άνοιξε ξανά η πόρτα του στούντιο, σαν να βρεθήκαμε εντός για να βρεθούμε ταυτόχρονα και εκτός, να έρθουμε να συναντηθούμε εκεί που είστε και εσείς με αυτή την ανοιχτή πρόσκληση που έστειλε ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και ο Ισάξουσης, που χρόνια τώρα δηλαδή τη στέλνουν αυτή την πρόσκληση, και έχω να πω ότι το έχουμε εμπεδώσει πλέον αυτό το τραγούδι, αλλά κάθε φορά που το ακούω, ακούω και κάποιους στίχους έτσι διαφορετικά ή τους καταλαβαίνω και καλύτερα. Νομίζω ότι όλα χρειάζονται το χρόνο τους για να τα καταλάβουμε απόλυτα. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τα τραγούδια. Εδώ είμαστε λοιπόν, καλώς σας βρήκαμε ξανά και μια μεγάλη καλημέρα όπου και αν σας συναντάμε. Προσπαθώ να διαπιστώσω πώς ακριβώς, τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα μέσα από τα μηνύματά σας, και νομίζω ότι όντως συμβαίνει αυτό που περιγράψαμε και στο πρώτο ημίωρο, δηλαδή είμαστε σε αυτή τη μετεχμιακή περίοδο που κάποιοι βρίσκονται σε διακοπές και κάποιοι άλλοι ανυπομονούν. Και όλα αυτά νομίζω ότι είναι ευδιάκριτα στα πρώτα μηνύματα που έχουμε αρχίσει να λαμβάνουμε μαζί με τις δικές σας καλημέρες, και πολύ σας ευχαριστούμε. Πάμε να προχωρήσουμε. Μετά την πρόσκληση, κάποιος ήρθε.

Ήταν η Μαρία Παπαγεωργίου, ένα τραγούδι το οποίο πλέον βρίσκεται πολύ τακτικά κοντά μας και νομίζω ότι πολύ καλά κάνει. Τραγούδι του Λευτέρη Σαμψόν και της Κατερίνας Γκιόκα, έτσι για να ξορκίσουμε τους φόβους τους υπαρξιακούς με πολύ ωραίους ρυθμούς. Εδώ είμαστε και προχωράμε και σήμερα το βράδυ, γιατί μας έλειψε λίγο τα προηγούμενα βράδια. Έχουμε πάλι μεγάλο αγώνα μεγάλο στο Μουντιάλ, σε αυτή την πολύ ωραία παγκόσμια γιορτή του ποδοσφαίρου. Ημιτελικός, παρακαλώ πολύ, Γαλλία-Ισπανία. Σήμερα το βράδυ στις 10 νομίζω, ενώ αύριο τα μεσάνυχτα νομίζω, για τις ώρες δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη, Αγγλία και Αργεντινή. Ο δεύτερος ημιτελικός, και έτσι θα σχηματιστεί το ζευγάρι που θα περάσει, θα προκριθεί στο μεγάλο τελικό που θα έρθει την Κυριακή 19 Ιουλίου. Την Κυριακή πέφτει η αυλαία για το Μουντιάλ και πολλά έχουν ανακοινωθεί για το πώς ακριβώς θα πέσει η αυλαία και τι γιορτή θα γίνει και ποιοι θα τραγουδήσουν και η Μαντόνα θα είναι εκεί και πολλοί πολλοί άλλοι. Για να δούμε πώς θα την κάνουν τη γιορτή στην Αμερική. Αλλά πριν από αυτό, αγώνας Ισπανία-Γαλλία σήμερα. Χτες ακούσαμε τραγούδι γαλλικό, οπότε νομίζω ότι σήμερα και για τη δικαιοσύνη του πράγματος θα είναι σωστό να έρθει και ένα τραγούδι ισπανικό. Αλλά να πω ότι η Γαλλία θα χαρεί διπλά σήμερα αν κερδίσει τον αγώνα, γιατί είναι και η εθνική της εορτή. 14 Ιουλίου, η μέρα της Βαστίλης, εθνική εορτή για τη Γαλλία, η παραδοσιακή στρατιωτική παρέλαση στο Παρίσι. Μέχρι πριν από λίγο βρισκόταν σε εξέλιξη, τώρα μπορεί να έχει τελειώσει και ο Πρωθυπουργός είναι εκεί. Χαμός σήμερα στην Γαλλία, μεγάλη γιορτή και συμμετοχή στον ημιτελικό του Μουντιάλ. Αλλά παρόλα αυτά, για τους λόγους που είπαμε πριν, εμείς Ισπανία. Και κάτι βασιλιάδες Ισπανοί τσιγκάνοι εδώ μας κερνούν καφεδάκι. Πολύ πολύ όμορφο και ρυθμικό. Αυτό είναι το καφέ από τους Gypsy Kings.

Και μετά από τους βασιλιάδες των τσιγκάνων, μετά από τους Gypsy Kings, νάτι οι Pixlax που ήρθαν. Και μάλιστα ένα από εκείνα τα πρώτα τραγούδια που είχαμε ακούσει από εκείνους, ένα από εκείνα τα τραγούδια που ακούστηκαν πραγματικά πολύ τη δεκαετία του 90, όπως και ό,τι έφτιαχναν βεβαίως οι Pixlax. Να σας πω ότι και μέχρι τώρα γίνεται αυτό. Ναι, αυτό ήταν το «Δεν θα δακρύσω πια για σένα». Τώρα θα πάμε με χαμόγελα, μπορώ να σας πω και με γέλια, μπορώ να σας πω και με γέλια μέχρι δακρύων. «Να πεθάνεις από τα γέλια», αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού που θα έρθει, και μαζί θα έρθουν και αυτά τα δύο τα καταπληκτικά δίδυμα αδέλφια από την Κρήτη, που πολλοί έχουν αναστατώσει τον κόσμο της ποίησης, αλλά και τον κόσμο των συναυλιών και της μουσικής από τότε που εμφανίστηκαν. Ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης, οι οποίοι αύριο θα βρεθούν στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής, με όλο αυτό τον καταπληκτικό τους τρόπο, με τον ακομπλεξάριστο και το χαρούμενο τρόπο που έχουν να υπηρετούν την ποίηση και να δημιουργούν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες, σχεδόν συναρπαστικές νύχτες για την αυριανή τους παράσταση, τη μεγάλη κεντρική τους συναυλία, και μάλιστα στον υπέροχο κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Θα έχουμε προσκλήσεις, θα δοθούν μόνο με Viber και θα σας πω σε πολύ πολύ λίγο. Ας τους ακούσουμε όμως πρώτα. Εδώ μελοποιούν Gregory Corso.

Κατάλληλα θεσμά, τέτοια γέλια να τα φοβάσαι. Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης μελοποιούν ποίηση στις μουσικές σκηνές με τρόπο ωραίο, ζωντανό, ρυθμικό, χαρούμενο, με πολύ χιούμορ, με πολύ τρυφερότητα, με πολύ γλέντι και με πολύ ρομαντισμό. Έχουν το δικό του σήμα κατά τεθέν, αυτόν τον τόσο ιδιαίτερο τρόπο να μελοποιούν ποίηση και να κάνουν το κοινό να περνάει υπέροχα όταν τους παρακολουθεί, είτε μόνους τους σε προσωπικές παραστάσεις, είτε παρέα με τη Μάρθα Φριτζίλα, που βρίσκονται μαζί της αυτό το καλοκαίρι. Αύριο όμως τα Καλογεράκια μόνα τους στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής. Μόνα τους, δηλαδή παρέα και με καλεσμένους, θα είναι εκεί και η Νεφέλη Φασούλη και η stand-up κωμικός Μελίνα Κόλια. Μια παρέα που υπόσχεται να μας κάνει να περάσουμε πάρα πολύ καλά και ιδιαιτέρως ποιητικά στο δροσερό κήπο του Μεγάρου Μουσικής. Έχουμε λίγες διπλές προσκλήσεις για εσάς, οι οποίες θα δοθούν αποκλειστικά και μόνο με Viber. Και αυτό γιατί? Γιατί στο Viber θα πρέπει να γράψετε το όνομά σας και οπωσδήποτε το mail σας, γιατί σε αυτό το mail που θα μας στείλετε θα σταλούν και οι ηλεκτρονικές προσκλήσεις από το Μέγαρο Μουσικής. Πείτε λοιπόν στο Viber του δεύτερου προγράμματος, δεύτερο πρόγραμμα, με λατινικούς χαρακτήρες, γράψτε Καλογεράκια, το όνομά σας και το mail σας και θα ειδοποιηθείτε για το αν έχετε αποκτήσει τις διπλές προσκλήσεις για αύριο το βράδυ, ξαναλέω αύριο το βράδυ, στον κήπο του Μεγάρου στις 9. Καλογεράκια και πάλι, εδώ παρέα με την καλεσμένη του στην αυριανή, την Νεφέλη Φασούλη, σε ένα τραγούδι που τους στίχους έγραψε η Μάρθα Φριτζίλα. Και μαζί τους κλείνουμε την πρώτη ώρα, ναι, φτάσαμε μέχρι εκεί.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Εδώ είμαστε ξανά, επιστροφή στο στούντιο, 6 λεπτά μετά τη μία δείχνει το ρολόι και στην αρχή της πρώτης ώρας μετράγαμε, είπαμε να μετρήσουμε και τώρα με αυτό το τόσο αγαπημένο τραγούδι του Νίκου Ζούδιαρη με την ιδανική ερμηνεύτρια Ελευθερία Αρβανιτάκη να είναι εκεί και να μετρά. Μετράμε τη δεύτερη ώρα μας. Ελπίδα Παπουτσή παραμένει στη φροντίδα, στην επιμέλεια των ήχων. Έρικ Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο και η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Καταρχάς να σας πω ότι εδώ και αρκετή ώρα έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός. Δεν είχαμε πολλές προσκλήσεις και δόθηκαν αμέσως όλες. Μακάρι να είχαμε και καμιά δεκαπενταριά ακόμη, έτσι όπως βλέπω από τα μηνύματά σας. Εκείνοι που τις απέκτησαν ενημερώθηκαν ήδη με εσωτερικό μήνυμα. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή και ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα εξαιρετικά μηνύματα τα οποία μας έχουν έρθει την πρώτη ώρα. Να ξεκινήσω, γιατί είναι πραγματικά πολλά και ακόμη προσπαθώ να απαντήσω. Ελπίζω να τα καταφέρω μέχρι το τέλος της ώρας. Μεγάλη καλημέρα στο Αίγιο, στο Αργοστόλι, στην Πάτρα, στη Σύφνο, στη Στυλίδα, ευχαριστώ πολύ, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, σε εκείνο το γνωστό ιατρείο που μας ακούει από τα Ιωάννινα, στους Άγιους Ανάργυρους, στη Σιτία, στη Σαντορίνη, στον Πλατίκαμπο, στη Δράμα, στο Ξυλόκαστρο και στο Λουτράκι, στο Πέραμα και στον Καστανά της Θεσσαλονίκης, σε μία φίλη και έναν φίλο από την Ηλιούπολη, στο φίλο που οδηγεί στους δρόμους της κεντρικής Ελλάδας, στο Γαλάτσι τη Βούλα, στους Ναζέους της Άρτας. Καλή δουλειά στη φίλη από τα Ηλίσια, μετράει μέρες για να φύγει, το ίδιο και ο φίλος από την Καλυθέα. Καλημέρα στην Κέρκυρα, την Καρδίτσα, την Πτολεμαΐδα, τη Νέα Πέραμο, στην Καβάλα, το Δίστομο, τους Αγίους Θεοδόρους, όπου εκεί γίνονται ωραίες βουτιές. Έχω κι άλλα, σιγά σιγά όμως θα τα πούμε σε λίγο, γιατί αλλιώς θα περάσουμε όλη την ώρα αναφέροντας μηνύματα. Τώρα θέλουμε να πάρουμε καραβάκια, να μπούμε μέσα τους με οποιοδήποτε τρόπο και να φύγουμε.
1: Τις περισσότερες φορές που ταξιδεύω με τα μάτια κλειστά,

0: βρει.
1: Αγαπημένος Παύλος Παυλίδης με τα όμορφα ονειρικά του τραγούδια και όχι μόνο βεβαίως και με την έντασή του όταν πρέπει. Αυτό ήταν ο λαθρεπιβάτης και παραλίγο να σκεφτούμε να βρούμε και εμείς τρόπους να μπούμε λαθρέα σε κάποιες προηγούμενες συναυλίες που έκανε μια απίστευτη καλλιτέχνη η οποία θα βρεθεί σήμερα ξανά στα μέρη μας. Προσπαθούσα τόσο να βρω εισιτήριο τότε που είχε έρθει και μάλιστα είχε κανονίσει μια συναυλία και από τη μεγάλη ζήτηση των εισιτηρίων πραγματοποίησε πόσες, 3-4 συναυλίες στην Αθήνα, δεν θυμάμαι πόσες έκανε η Florence. Αναφέρομαι στην Florence Wells, στους Florence and the Machine, το συγκρότημά της. Προσπαθούσα, στο τέλος τα κατάφερα, αλλιώς πραγματικά θα έμπαινε ελευθερία και χαίρομαι πολύ που τα κατάφερα, γιατί είδα πραγματικά μια εξαιρετική παράσταση με εξαιρετικές ερμηνείες, μια εκπληκτική έτσι band leader με απίστευτο τρόπο, απίστευτη φωνή, απίστευτη κίνηση. Florence αγαπημένη ξανά στα μέρη μας σήμερα το βράδυ στο πλαίσιο του Eject Festival. Θα βρεθεί η Florence στο ΟΑΚΑ, συγκεκριμένα στο Telecom Center μέσα στο ΟΑΚΑ. Εκεί θα είναι μία από τις σημαντικότερες και πιο αναγνωρίσιμες μπάντες της σύγχρονης μουσικής σκηνής και ειδικά εκείνης της μουσικής σκηνής που εγώ προσωπικά αγαπώ και εκτιμώ. Και όχι μόνο εγώ, χιλιάδες κόσμου θέλουν ενθουσιωδώς να την παρακολουθήσουν. Έρχεται ξανά λοιπόν η Florence με την μπάντα της στην Αθήνα και με καινούριο άλμπουμ με ένταση, θεατρικότητα και δύναμη συναισθηματική όπως σε κάθε ζωντανή τους εμφάνιση. Πάμε να τους ακούσουμε. Hunger εδώ από τα σχετικά πρόσφατα. Και να περάσετε πολύ πολύ ωραία εσείς που θα βρεθείτε σήμερα στο ΟΑΚΑ.

Και βέβαια ήταν η Ελένη Τσαλιγοπούλου στα καινούργια της εδώ, παρέα με τον Κώστα Λιβαδά στο Reunion, το πιο πρόσφατο άλμπουμ που έφτιαξαν παρέα και το πρώτο τραγούδι που μας είχε έρθει από αυτό το άλμπουμ, αυτό με την direct ερώτηση, πες μου αν είσαι άγγελος, ένα από εκείνα τα τραγούδια που θέλεις να τα απευθύνεις, θέλεις να τα πεις ακριβώς έτσι, αλλά δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να βρεις αγγέλους. Ίσως να μας δώσουν κάποιες οδηγίες αμέσως τώρα ο Σωκράτης Μάλα μας που έρχεται παρέα με την Τζόρτζια. Οδηγίες έβρεσης αγγέλων εκεί, στη ρουλέτα του έρωτα. Ρουλέτα, το τραγούδι που ακούμε, Άλκης Αλκαίος στους στίχους. Και Δημήτρης Καρά στη μουσική.

0: με τον απόδη στο όνειρο και τ' άλλο στη γωνία.
1: Εκεί συνήθως βρισκόμαστε, με το ένα πόδι στο όνειρο και με το άλλο στη γωνία, και κάπως έτσι τα καλοκαίρια εντείνεται αυτό το συνέστημα, γιατί θέλεις να βρεθείς και με τα δύο πόδια στο όνειρο, έτσι, και να φύγεις από τις επικίνδυνες γωνίες. Ελπίζω να το καταφέρουμε όλοι και γρήγορα. Αυτή ήταν η ρουλέτα. Και από ό,τι βλέπω, ένα ακόμη ημίωρο κλείνει τώρα. Ελάτε να οδηγηθούμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων που θα έρθουν από το Earth News Radio, με μια φωνή η οποία έχει αναδειχθεί τον τελευταίο καιρό. Πολύ την έχουμε εκτιμήσει, πολύ την έχουμε συμπαθήσει. Πρόκειται για τη Μαριάννα Κατσιμίχα, και πέρα από τα γνωστά τραγούδια με τα οποία έτσι αναδείχθηκε, επιστρέφουμε και ανακαλύπτουμε και άλλα που τραγούδησε, άλλα τραγούδια που έχει πει, όπως αυτό που θα έρθει, που μιλάει και αυτό για τα όνειρα, για τα όνειρα που έχουμε αυτές τις εποχές. Ένα τραγούδι του Βασίλη Καλαγιά και του Γιώργου Αθανασόπουλου, με τη φωνή της Μαριάννας Κατσιμίχα, μέχρι τους τίτλους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά στη Θεσσαλονίκη και σε αγροτοδασική έκταση στα βασιλικά του Δήμου Θέρμης. Ήχησε μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Στο σημείο 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, με 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στην περιοχή Λάτα στο Αλιβέρι. Επιχειρούν 46 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου, 18 οχήματα, 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Κλειστή αυτή την ώρα η Πανεπιστημίου από το Σύνταγμα και η Σταδίου από το ύψος της Αιώλου λόγω πορείας της ΑΔΔΗ για την συνταγματική αναθεώρηση. Συντακτική ανακρίτρια απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται για το αίτημα έκδοσής της η 46χρονη. Το υλικό υπήρχε σε αρχεία της ελληνικής αστυνομίας, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί λόγω λαθών, είπε στο Sky για την υπόθεση Μαρφίν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, όπως τόνισε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου. Υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμη 2 προσώπων στην υπόθεση, τόνισε. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα, οι 3 συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Η Δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Δεν σας φοβόμαστε, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός για την επέτειο της δολοφονίας του Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν το Ιράν που απαντά με επιθέσεις κατά πλοίων στο Ορμούς και αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Και ο καιρός γενικά αιθρίος, έως 35 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάν.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Και εμείς εδώ, όχι ακριβώς των αστεριών το τέμπο, γιατί είναι μεσημέρι ακόμη, αλλά στον τραγουδιών το τέμπο. Και αυτό ήταν ο Γιάννης Κότσιρας και σήμανε την έναρξη του τέταρτου και τελευταίου ημιώρου μας. Αυτό το τραγούδι με τους στίχους του Άλκη Αλκαίου ξανά και τη μουσική του Μανώλη Ανδρουλιδάκη. Λοιπόν, εδώ είμαστε και προχωράμε. Άκουγα και τους τίτλους των ειδήσεων πριν. Να στείλω χαιρετισμού στα βασιλικά που δοκιμάζονται, στα βασιλικά εκεί στη Θεσσαλονίκη. Φωτιά εκεί, το λέγαμε και την πρώτη ώρα, αυξημένος ο κίνδυνος σήμερα και αυτές τις μέρες που φυσάει αρκετά. Ελπίζω όλα να έχουν αίσια έκβαση, όλα να τελειώσουν καλά. Έχουμε και αγαπημένους φίλους ακροατές εκεί στα βασιλικά που σίγουρα θα ανησυχούν γιατί ήχησε και το 112. Τους χαιρετισμούς μας εκεί και όλα να τελειώσουν γρήγορα. Επίσης χαιρετισμούς και στις Πρέσπες, στη Θεσσαλονίκη, στην Κατσικιά, στη Βόρεια Εύβοια, αν το λέω σωστά, στη Δράμα, στην Κηφισιά της Θεσσαλονίκης, καλά ταξίδια, καλή συνέχεια, στην Ηράκλεια των Σερών, ευχαριστούμε πολύ για το πρώτο μήνυμα. Επίσης καλό μεσημέρι στην Ερμιόνη, την Κοζάνη, το Περιστέρι, την Έδεσα, την Τρίπολη, τη Βόρεια Εύβοια, τη Μουσθένη στην Καβάλα και τον Άγιο Παντελεήμονα, το Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης, την Έδεσα ξανά, τα Ροζενά της Κορινθίας, τη Γλυφάδα και πάλι τη Θεσσαλονίκη και το Παλαιό Φάληρο. Έχω κι άλλα να τα κρατήσουμε λέω για τον επίλογο για να προχωρήσουμε μαζί στα τραγούδια εμείς και εσείς, όχι άλλοι. Αν και συχνότητα ανοιχτή είναι ορθάνοιχτη.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Από εκείνα τα πολύ δυνατά τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου, η στίχη εδώ του Μάνου Ελευθερίου, ιδανικός ερμηνευτής, το λέω ξανά, ο Χρήστος Θηβαίος σε αυτό το «Δεν είμαι άλλος», και ανήκει και αυτό σε εκείνα τα τραγούδια που μοιάζουν έτσι με μονόπρακτα θεατρικά ή με πλάνα κινηματογραφικά, έτσι μπορείς να τα δεις μπροστά σου ή μπορείς να τα φανταστείς ή μπορείς να τα βιώσεις σαν να τα έχεις γράψει εσύ, αυτός ο μοναδικός τρόπος των σπουδαίων στιχουργών. Μιλώντας για πλάνα κινηματογραφικά, να πω και να σταθώ κι εγώ στην είδηση του θανάτου του Σαμ Νίλ. Δεν την αναφέραμε χτες. Αυτός ο εξαιρετικός ηθοποιός, τον θυμόμαστε και στα μαθήματα πιάνου και στο Jurassic Park, που έφυγε από τη ζωή, έφυγε στα 78 του χρόνια. Και παγκόσμια η συγκίνηση, γιατί έτσι γίνεται με τους ηθοποιούς, με τα πρόσωπα που μας αγγίζουν με τις ερμηνείες τους. Φίλοι και εκατομμύρια θαυμαστές έσπευσαν στα social media να στείλουν το δικό τους χαιρετισμό σε έναν πραγματικά πολύ ευγενή, πολύ αξιοπρεπή και επίσης και εξαιρετικό ηθοποιό. Μια που είμαστε στο σινεμά, νομίζω ότι αξίζει να αναφέρουμε ότι σαν σήμερα γεννήθηκε και ένας σκηνοθέτης που δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας άλλος που να του μοιάζει. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ingmar Bergman, ο Σουηδός που άφησε αριστουργήματα πραγματικά, που δημιούργησε ταινίες που όμοιες τους δεν είχε ξαναδεί ο πλανήτης όταν τις έφτιαξε. Το τραγικό της ανθρώπινης ύπαρξης, κινηματογραφημένο με έναν τρόπο πραγματικά μοναδικό, με ένα τεράστιο συναισθηματικό πλούτο, με απίστευτα πλάνα. Σαν σήμερα ήρθε στη ζωή ο Ingmar Bergman, Φάνηκε Αλέξανδρος, Φθινοπορεινή Σονάτα, Κραυγές και Ψίθυροι, τόσες και τόσες έτσι πολύ αγαπημένες ταινίες. Έχουμε και εμείς στη μουσική μας τους δικούς μας ψιθύρους. Τους είχε φτιάξει πριν από χρόνια με τα χεράκια της, 25 χρόνια πια, η Χάρης Αλεξίου, διασκευάζοντας πολύ γνωστά, πολύ αγαπημένα τραγούδια που τα τραγούδισε σχεδόν ψιθυριστά, σαν να μας τα είπε στο αυτή. Ένα τραγούδι από τους ψιθύρους της, ένα τραγούδι από εκεί. Σταύρος Τζοανάκος, Κώστας Βύρβος. Αυτά τα ψίχουλα που γυρεύουμε.

Μάρτα Φρετζίλα, χαρήκαμε πραγματικά πάρα πολύ που έφερε ξανά στο προσκήνιο αυτό το απίστευτο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη με την ποίηση του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και την απόδοση στα ελληνικά του Μιχάλη Μπουρμπούλη, ένα τραγούδι το οποίο νομίζω πραγματικά το χρειαζόμασταν έτσι, με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη ζωντανή ερμηνεία από εκείνες τις νύχτες που πέρασε η Μάρτα Φρετζίλα στα Μέγαρα, δύο νύχτες στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, που έγιναν δύο νύχτες στα Μέγαρα και με τον τρόπο της μας πήγε στο Σαντιάγκο. Στο Σαντιάγκο όμως της Κούβας, έτσι το δήλωσε εμφατικά. Και στην Κούβα θα μείνουμε κι εμείς, γιατί σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ένας από τους μεγαλύτερους κουβανούς καλλιτέχνες και κιθαρίστας και συνθέτης. Νομίζω ότι όλοι έχουμε ακούσει κάτι από τους Buena Vista Social Club, που ήταν ηγετικό μέλος, ένα άλμπουμ το οποίο απέσπασε πολλά βραβεία Grammy. Εμφανίστηκε όμως ο Compay Segundo και στην ομώνυμη ταινία που γυρίστηκε από τον Venters, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Το 2003 έφυγε από τη ζωή ο Compay Segundo, άφησε όμως τραγούδια. Τι τραγούδια!

Τι ωραίοι ρυθμοί, πόσο ωραίες μελωδίες, έτσι, για καλό κατεβόδι όπως λένε. Γιατί κάπου εδώ κλείνει ο κύκλος μίας ακόμη εκπομπής. Ίσα που προλαβαίνω να στείλω τελευταίους χαιρετισμούς στο Βύρονα, τα Χανιά, τα Πετράλωνα, το Πετάλι της Εύβοιας, τη Γλυφάδα, τη Νέα Σμύρνη, τον Εύωσμο Πάντα και την Περαία της Θεσσαλονίκης. Και το Νέο Ψυχικό και τους Λιβανάτες και το Μεσολόγγι και την Πηλαία και τη Γραμμένη της Δράμας και τον Κρόκο της Κοζάνης και το Μεταξουργείο και το Ηράκλειο της Κρήτης και σε δύο φίλες, την Έλενα και την Κατερίνα, που ταξιδεύουν για να δουν σήμερα τη Φλόρενς. Τι πόσο τις καταλαβαίνω, τις κατανοώ απόλυτα. Λοιπόν, κάπου εδώ παραδίδουμε σκυτάλι στη Βάνα Δαφέρμου. Να ευχαριστήσω θερμά καταρχάς την Ελπίδα Παπουτσή που φρόντιζε τον ήχο μας και την Έρη Γκίντσου που συνέλεγε τα τηλεφωνήματά σας. Η Ελένη Γιαννοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Και πρωτίστως ευχαριστούμε όλους εσάς για την ωραία σας ενέργεια, για τα ωραία σας λόγια. Αν όλα είναι εντάξει, αύριο στην τελευταία εκπομπή προ των διακοπών, εδώ θα είμαστε ξανά λίγο μετά τις 12. Για χαρά από εμάς.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 13 έως 18 Ιουλίου. Η Φωνή των Ποιητών. Μουσικό αφιέρωμα στη μελοποιημένη ποιήση με την Μαρίνα Βολουδάκη. Θεατρική παράσταση Η Φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από την ομάδα ΦΑΟΣ. Σκηνοθεσία Θοδωρή Σαμπαζής. Η Underground Youth Orchestra συμπράττει με τη Metropolitan Youth Orchestra of New York σε μια ξεχωριστή συναυλία. Magic the Spell 45 χρόνια δρόμος. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ο Μιχάλης Χατζιάννης γράφει τη μουσική και ερμηνεύει το τραγούδι «Μόνο στα όνειρα». Του στίχους αυτού του τραγουδιού έχει γράψει αγαπημένος συνάδελφος, ραδιοφωνικός παραγωγός, που τον έχουμε απολαύσει και εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, στο παρελθόν, και ελπίζουμε και να το ξαναπολαύσουμε στο μέλλον. Και στιχουργός ο Θανάσης Βούτσινος, ο οποίος σήμερα έχει και τα γενέθλιά του. Του στέλνουμε αγάπη και χρόνια πολλά και πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα δικό του τραγούδι. Η Ευσταθία έχει γράψει τη μουσική, ο Θανάσης Βούτσινος τους στίχους. Μη μου λες σ' αγαπώ, μη μου πεις μάλλον σ' αγαπώ. Με την Ελπίδα Παπουτσή εδώ να φροντίζει τον ήχο. Την Ερυγκίντζου να απαντά στα 2 10 60 13 168 και 9. Τη Βαναδαφέρμου στις επιλογές και στο μικρόφωνο. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα.

Έτσι είπε η Ευσταθία, έτσι είπε και ο Θανάσης Βούτσινος, και πάμε να πιάσουμε λιμάνι καρδιά, έτσι όπως το έχει πει ο Κωστής Μαραβαγιάς.

η Μαρίνα Σπανού το έγραψε για το τραγούδι σε το Παγκράτη της. Θα βρεθεί όμως στην Καλονή της Λέσβου να τραγουδήσει αύριο Τετάρτη και 15 Ιουλίου. Από την άλλη μεριά, η Γιώτα Νέγκα αύριο θα βρεθεί στη Φολέγανδρο και στις 18 του μήνα, το Σάββατο δηλαδή, θα δώσει τη δική της συναυλία στο λιμάνι της Νέας Μηχανιώνας και θα παρουσιάσει το αφιέρωμα στον Σταύρο Κουγιουμτζή με τίτλο «Και αρχίζω να σου τραγουδώ» σε ενορχίστρωση του Κωνσταντίνου Βελιάδη, και εδώ την ακούμε στο Οξυγόνο. Το Οξυγόνο το έγραψαν ο Νίκος Μερτζάνος στη μουσική και ο Νίκος Μωραΐτης στους στίχους.

Κρατάω εσένα μόνο για οξυγόνο. Οξυγόνο η μουσική από όπου και αν είναι, από όπου και αν προέρχεται. Και εδώ η μουσική μας έρχεται από την Κούβα. Ήταν Κουβανός κιθαρίστας, τραγουδιστής και συνθέτης. Τον ονόμαζαν χαϊδευτικά Κουμπάι Σεγούντο, διότι στις μουσικές εμφανίσεις ακομπανιάριζε πάντα παίζοντας το δεύτερο όργανο. Ωστόσο εφήβρε την επτάχορδη κιθάρα και γνώρισε μεγάλη επιτυχία στη δεκαετία του 1950.

Τα χαιρετίσματα μας στη Νέα Καρία Καβάλα, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην Καβάλα, στο Αγρίνιο, στην Κοτσικιά της Βόρειας Εύβοιας, την Σαντορίνη, το Ηράκλειο της Κρήτης, τη Θεσσαλονίκη, τη Νέα Σμύρνη και από όπου αλλού έχετε ήδη επικοινωνήσει μαζί μας. Ολοκένουργιο το τραγούδι που έρχεται με τον τίτλο «Μας πήρανε την πόλη» και τη Μάρθα Φριτζίλα να τραγουδά, τη μουσική του Μίμη Νικολόπουλου και τους στίχους της Φωτεινής Λαμπρίδη.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ευανθία Ρεμπούτσικα, Τάσος Μπουλμέτης και Νατάσα Θεοδωρίδου. Στα λιμάνια έχουν ανάψει φωτιές, γιατί όλοι εκεί πάνε σιγά σιγά να ξεκινήσουν τις διακοπές, στα πλοία, στα, εντάξει, και ο δικός βεβαίως, και με λεωφορεία και με αυτοκίνητα και με αεροπλάνα και με ό,τι θες. Πάει όμως και το σινεμαδάκι στις πλατείες των χωριών. Το Φεστιβάλ Ολυμπίας μεταμορφώνει και φέτος τις πλατείες των χωριών της Ηλίας σε θερινά σινεμά ως τις 18 Σεπτεμβρίου με δωρεάν είσοδο. Μάθετε πού και πότε είναι στο δικό σας το χωριό ή στο διπλανό, για να πάτε κι εσείς να παρακολουθήσετε όπως παλιά, παλιά, παλιά θυμάμαι που ερχόταν το σινεμά στα χωριά μας, και είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η κίνηση, γιατί κάποιοι άνθρωποι πραγματικά έχουν πάρα πολλά χρόνια να δουν σινεμά στο χωριό τους. Να σας πούμε κατά τα άλλα ότι τα καλογεράκια βάζουν τα καλογερινά τους και βγαίνουν έξω. Αύριο Τετάρτη 15 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου ο Μιχάλης και ο Παντελής σε καλογεράκι θα δώσουν τη δική τους συναυλία εκεί, με stand-up την Μελίνα Κόλια αλλά και τη συμμετοχή της Νεφέλης Φασούλη. Κατά τα άλλα θα κάνουν και την περιοδία τους στο Αυλή Φεστιβάλ το Σάββατο που μας έρχεται, 18 Εβδόμου στην Άνδρο, 20 Εβδόμου στην Τίνο και 22 Εβδόμου στην Σύρο, 15 αύριο και Τετάρτη και η Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα του Σταμάτη Καρονάκη, θα είναι στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού και έπεται συνέχεια και για αυτούς που φεύγουν και για αυτούς που μένουν.

Πιο Ζαμπέτας και Αλεξανδρός Καγιάντας στο προηγούμενο τραγούδι με τον Γιάννη Πουλόπουλο, και εδώ μια περιπλάνηση με τις μικρές περιπλανήσεις και την πρόσκληση «Το Έλα Μικρό», όπως είναι ο τίτλος του τραγουδιού.

Και δεν έχουμε καιρό. Και αν φύγουμε από εδώ, μπορούμε να πάμε 15 και 16 αύριο και μεθαύριο, δηλαδή, στη Ρωμαϊκή Αγορά των Δελφών. Εκεί θα παρουσιαστεί η μουσικοθεατρική παραγωγή με έντονο εικαστικό στοιχείο, με τον τίτλο «Μαθήματα Οδικής», ο κ. Άγγελος, σε πρωτότυπο κείμενο, σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία του Θανάση Σαράντου, που απειναντλεί έμπνευση από τη ζωή και το έργο του Άγγελου Παπαδημητρίου. Η ζωντανή μουσική εκτελείται επί σκηνής από τον Αλέξανδρο Αυδελιώδη και περιλαμβάνει τραγούδια των Ατίκ, Γιαννίδη, Μιτσάκη, Καπνίση, Κουρτ Βάιλ και άλλων σημαντικών δημιουργών. Ενώ στην παράσταση συμμετέχει ο ηθοποιός Πάρης Σκαρτσολιάς, ο οποίος λειτουργεί ως δραματουργικός συνομιλητής και μαθητής του κ. Άγγελου. Πρόκειται για τη ζωή του Άγγελου Παπαδημητρίου, του ηθοποιού που έχουμε αγαπήσει πολύ σε πολλές εμφανίσεις του. Και πάμε εδώ να πάμε με δίδυμα φεγγάρια, να πάμε με χαιρετισμούς στην Πηλαία, στο παλιό καλό Βασίλη Σάμου και στο Ηράκλειο, και πάμε με Μάριο Τόκα, Κώστα Φασουλά, Αλέκα Κανελίδου και Δημήτρη.

Ο Θανάσης Κορδαλός έγραψε αυτό το τραγούδι, το ερμήνευσε ο Γιάννης Χαρούλης εδώ. Σημαίμαθες πως αγαπούν, πως παίζουν, πως γελούνε. Ο Γιάννης Χαρούλης θα βρεθεί και θα δώσει τη δική του συναυλία στο 14ο συν 2 χρόνια φεστιβάλ Πόζαρ στα Λουτρά Αλμοπίας αυτή την εβδομάδα, την Παρασκευή και 17 Ιουλίου, ενώ σε δύο μέρες, στις 19 Ιουλίου θα βρεθεί και θα δώσει τη δική του συναυλία στην Εύβοια. Στο φεστιβάλ Πόζαρ όμως θα βρεθούν οι Ταφ Λάθος, οι 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγο Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινηθνητή, Πιξλάκ, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νεφέλη Φασούλη, Αλέξανδρος Κτιστάκης, Γιώργος και Νίκος Στρατάκης, Μαριάννα Κατσιμίχα, Αλκιών, Όρτα Ρώτα, Ήχος Αλμοπίας, πάρα πολλά πράγματα που θα συμβούν εκεί. Εκεί θα πάει και η Έρη Γκίντζου, να πας και εσύ Έρη μου να δεις τι ωραία που είναι εκεί. Να ευχαριστήσουμε πολύ και την Έρη Γκίντζου που απάντησε στα τηλεφωνήματά σας και την Μαρίλια Γεροντίδη που φρόντισε τον ήχο το τελευταίο ημίωρο. Να στείλουμε τα χαιρετίσματα σε εσάς που μας ακούτε από την Ιορδανία όπως μας γράφετε, στον Κρόκο Κοζάνης, σε εσάς που ταξιδεύετε από Πάρο για Αθήνα. Το αντίθετο θα ήταν το ωραίο, από Αθήνα για Πάρο. Τώρα από Πάρο για Αθήνα, κρίμα που γυρνάτε. Πάλι Μανώλης Λιδάκης για το φινάλε. Από την Βάνα Δαφέρνου, για και χαρά, τα λέμε αύριο στις 2.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλε.
2: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Όταν η παράδοση συναντά το ελληνικό blues, λέμε τώρα Μαρίλια. Η Μαρίλια Γεροντίδη μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Καλησπέρα φίλες και φίλοι από τον Πάνο Χρυσοστόμου στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μόλις άρχισαν οι ροκ συναναστροφές, με λαμβάνεις?

Do You Read Me από το Rory Gallagher. Θλιβερό, δυσάρεστο αυτό που μου γράφετε. Το διασταυρώνω λίγο και επανέρχομαι. Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε. Στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Rock and Αναστροφές, βάλτε το ελληνικά και εκεί θα μας συναντήσετε. Εκεί θα απαντήσουμε και πάλι σε όλες τις ερωτήσεις και με το Viber βέβαια, με το γνωστό τρόπο. Βάλτε στην αναζήτηση του Viber. Εσείς που ακόμα δεν έχετε συνδεθεί, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. We'll be right back.

Ωραία εκδοχή από τον Πάνο Κατσιμίχα στον Παλιάτσο και το Ληστή. Είναι γεγονός λοιπόν, έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής, τραγουδοποιός αλλά και ποιητής ο Γιώργος Σταυρακάκης, που κατά καιρούς τον είχαμε συναντήσει εδώ στις εκπομπές μας στο παρελθόν. Ένας αξιόλογος καλλιτέχνης, γεννημένος το 1959 στην Ιερά Πέτρα, μεγαλωμένος στο Ηράκλειο. Τα τελευταία χρόνια, αρκετά χρόνια, δύο δεκαετίες σχεδόν, λειτουργούσε στην Αθήνα και με συνεργασίες πολλές, ανάμεσα σε αυτές και με τον Μάνο Λοΐζο, τον Μανώλη Ρασούλη, τον Μάνο Ξηδού βέβαια. Εκεί έκανε το πρώτο του άλμπουμ με τη συνεργασία του Μάνου το 1996, και το 2024 κυκλοφόρησε μια τελευταία, από όσο ξέρω, δισκογραφική δουλειά. Μέσα από εκεί θα ακούσουμε ένα τραγούδι, «Αιωνία του η μνήμη».

που τρέχουν, δρόμοι που γερνούν. Στάθηκες μπροστά στο άδειο λεωφορείο, πίσω από το τζάμι σφήνανε φωνές και έγιναν τα βλέμματα αβάσταχτο φορτί.

Η μπαλάδα του Τιμένου. Αυτό ήταν το τραγούδι από τον Γιώργη Σταυρακάκη. Καλό ταξίδι. Ο χρόνος. Αυτός ο χρόνος που τρέχει, φεύγουμε εμείς, φεύγει και αυτός. Γι' αυτό είπαμε. Το τώρα.

Το 2014 κυκλοφόρησε αυτό το χαμογελό και ήταν πριν γίνει τόσο πολύ μεγάλη μόδα οι συνεργασίες, ξέρετε, με rappers και τα λοιπά. Γι' αυτό λέω συχνά, δεν πειράζει που μας ακούει καμιά φορά και μπορεί να κοκκινίζει, για το Γιάννη Κότσερ, ότι είναι σπουδαίος όχι μόνο για αυτά που τραγουδά, για αυτά που γράφει σε στίχους το τελευταίο διάστημα, αλλά και για τη συνολική του στάση στα πράγματα. Και δεν είναι τίποτα τυχαίο, δεν είναι καθόλου τυχαίο δηλαδή, που συνεργάζεται με νεότερους του καλλιτέχνες κάποιες φορές, όπως ο Λάγνης εδώ, ο Χρήστος Πανοηλίας δηλαδή, ο ράπερ, αλλά βρίσκεται και σε αυτό το project με τον Σταύρο Ξαρχάκο, όπως άκουσα στο σχετικό διαφημιστικό και παρακολουθώ βέβαια. Είναι σπουδαίος, πραγματικά. Χαμογελό, αυτός ήταν ο τίτλος. Ενώ ξεκινήσαμε, γιατί ρωτάτε πολλοί και πολλές, με το Συννεφάκι από τους Manita Rock, βεβαίως.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της περιοχής Προφήτη Ηλία Αλιβερίου, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς το Αλιβέρι εξαιτίας της πυρκαγιάς που μένεται σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάτα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και επιχειρούν 80 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων με 20 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Σε πλήρη εξέλιξη και η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο ΥΠΑ το Θήβα στη Βιωτία. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 πυροσβεστικά οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Προφυλακιστέ οι δύο από τους συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Απολογήθηκαν με υπόμνημα και έκαναν λόγο για σκευωρία και δεν απάντησαν σε καμία ερώτηση. Ο τρίτος κατηγορούμενος έλαβε νέα προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Σε εξέλιξη η απολογία των δύο κατηγορουμένων για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίνη. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα για το αίτημα έκδοσής της η 46χρονη. Απάτη τύπου καρουζέλ ύψους 46,9 εκατομμυρίων ευρώ εξιχνίαση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από την έρευνα αποκαλύφθηκε πολύπλοκο δίκτυο εταιριών που δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών από το 2021 έως το 2025 μέσω δικτύου εταιριών σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία. Αμερικανικά πλήγματα έπληξαν το λιμάνι του Μπουσέρο που βρίσκεται πυρηνικό σταθμός του Ιράν σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι σημειώθηκαν 5 εκρήξεις κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις έως 35 βαθμούς στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Με τον Brian Adams ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος, το δεύτερο ημίχρονο που λέω συχνά. Φίλες και φίλοι, εδώ στις Rock Συναναστροφές και σήμερα μιλάμε για ημίχρονο, γιατί είναι το βράδυ ο πρώτος ημιτελικός, το βράδυ στις 10, το Γαλλία-Ισπανία δεν είναι. Και αύριο είναι στις 10 πάλι το Αργεντινή-Αγγλία. 11. 11 σήμερα και σήμερα 11. Όχι, αύριο 11. Μαρίλια. Χαίρομαι πολύ τα κορίτσια που ασχολούνται με τον αθλητισμό και δει το ποδόσφαιρο. Μπράβο, Μαρίλια. Σε συγχαίρω για το καλό σου γούστο. Λοιπόν, έχουμε μερικά κορίτσια εδώ στο δεύτερο. Δεν θέλω να αποκαλύψω ποιες δεσποινίδες και κύριες ασχολούνται. Λοιπόν, δεν θέλω, γιατί μετά εσείς οι οπαδοί και τα λοιπά θα παίρνετε να ρωτάτε. Όσες είναι, να σηκώσουν χέρι. Αλλιώς θα σοπάσουν για πάντα, που λένε στους γάμους. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Ο Γιώργος γράφει ένα εύστοχο. Γεια σου πάνω κλπ. Μην ξεχάσεις να στείλεις καμιά νταλίκα νερό, θα διψάσουν και σήμερα τα παλικάρια. Είναι αλήθεια ότι χρειάζεται, έχουμε πει για αυτό το διαφημιστικό, το διάλειμμα για νερό, πρέπει να γίνει πιο συχνό. Κάθε 10 λεπτά, όχι κάθε 20 που το κάνουν, γιατί τα παιδιά διψάνε, παλιά δεν διψούσαν, επαναλαμβάνω, τώρα είναι η κλιματική αλλαγή, διψάνε περισσότερο. Καταλάβατε. Επίσης, χρειάζεται, πώς ήταν σε έναν αγώνα που έβρεχε, πήγε υγρασία κτλ. Παρόλα αυτά, σταμάτησαν για να δροστούν οι αθλητές, οι ποδοσφαιριστές κλπ. Εντάξει, πρέπει να γίνει αυτό το διάλειμμα. Πρέπει για να μπορέσει να βγάλει από τι διαφημίσει, να δροσιστεί εννοώ. Και φαντάζομαι και σήμερα θα απολαύσουμε τέτοιε στιγμέ. Ελπίζουμε, αν μη τι άλλο, να δούμε και καλό ποδόσφαιρο. Εντάξει, αυτό είναι το θέμα. Κάπου τώρα σε κάποια γωνία, σε κάποιο άλλο μέρο του πλανήτη, που δεν ακούει βέβαια ροκ συναναστροφέ, αλλά είναι ροκ, το ξέρω, ο Dave Beckham χαμογελά με σημασία.

σαν ομάδα.

Είναι πλεονέκτημα να γνωρίζεις πόσα θα χάσεις, πόσα θα κερδίσεις, κυρίως πόσα χάνεις βέβαια. Αυτό είναι το μυστικό. Είναι το γνωστό ανέκδοτο. Πώς γίνατε, λέει, τον ρωτάει ο δημοσιογράφος, πώς γίνατε, λέει, εκατομμυριούχος παίζοντας στοίχημα. Λέει πολύ απλό, ήμουν δισεκατομμυριούχος. Ποιος ζήτησε λευκή συμφωνία?

Σε ποτέ σου ήρθε η ζαριά. Τσολάρισε στο όνειρο.

0: μας τους εμάς. Για σε μας αυτή η άδεια κατσαρόλα. Δεν πειράζει που δεν σου ήρθε η ζαριά. Τζογαρίσω στο όνειρο και είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα.
1: Αυτός ακριβώς ήταν και ο τίτλος της ταινίας του Νίκου Νικολαίδη το 2002. Είχε ρόλο ο Γιάννης Αγγελάκας στην ταινία, κεντρικό ρόλο, όχι μόνο το τραγούδι. Αλλά θα σας τα πω σε επόμενη συνάντησή μας. Η Μαρίλα Γεροντίνη ήταν μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Ο Σιδερής Πρίντες ακολουθεί εδώ τώρα με το κλειδί του Σολ. Αύριο ξανά στις 3 με ροκ συναναστροφές. Για σήμερα, από τον Πάνο Χρυσοστόμου, γεια σας. Καλό απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμί Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Με αυτό το ταξίδι στο φως από τη Βασολαγιάννη λέμε την καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, Σιδερής Πρίντεζης στα λόγια και τα τραγούδια. Καλωσορίσατε με ταξίδι στο φως. Πάμε και παρακάτω. Είναι η Κατερίνα Κυρμιζή εδώ και τραγουδά Νίκο Γρηγοριάδη.

Η Κατερίνα Κερμιζή τραγούδισε «Ταξίδι στο φως» και αυτές τις τρεις λέξεις θα τις βρούμε και στο ρεφρέν του επόμενου τραγουδιού. Είναι ο Γιάννης Πάριος και ο Χάρης Βαρθακούρης.

στάζει η ζωή. Έρωτας είναι θαρρό, ότι ψάχνω σε σένα να βρω.

ο Χάρης Βαρθακούρης στη μουσική, ο Γιάννης Πάριος στους στίχους, ο γιος και ο πατέρας. Αυτό το «Έρωτας είναι θαρρό» που μιλάει για το ταξίδι στο φως που λέγαμε στο ρεφρέν, είναι το τραγούδι του Χάρη 2. Ακολούθησαν κι άλλα, εάν δεν κάνω λάθος. Ωστόσο, το πρώτο που μάθαμε ως το τραγούδι του Χάρη ήταν 10-11 χρόνια πριν από αυτό. Εδώ ήμασταν στα μέσα της δεκαετίας του 90, θα πάμε και προς τα μέσα της δεκαετίας του 80 για να συναντήσουμε αυτό.

Και εδώ ο Γιάννης Πάριος ήταν ο δημιουργός σε μουσική και στίχους. Μάλιστα, ίσως τον ακούσατε και στη δεύτερη φωνή δίπλα στον Αντώνη Καλογιάννη, γιατί σε δίσκο του Αντώνη Καλογιάννη είχε ακουστεί το Μάτια Καράβια που μόλις ακούσαμε. Μάτια Καράβια από τη μία, Μάτια Παλάτια από την άλλη.

Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη που τραγούδισε το 1992, έτσι όπως το ακούσαμε, ο Μανώλης Λιδάκης, «Τα μάτια παλάτια». Παλάτια και εδώ, θαλασσινά παλάτια, ο τίτλος του δίσκου της συνεργασίας του Βαγγέλη Κορακάκη με τον Γιώργο Νταλάρα, και αυτό είναι το ομότιτλο τραγούδι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προφυλακιστέ οι δύο από τους συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Απολογήθηκαν με υπόμνημα και έκαναν λόγο για σκευωρία, ενώ δεν απάντησαν σε καμία ερώτηση. Ο τρίτος κατηγορούμενος έλαβε νέα προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Σε εξέλιξη η απολογία των δύο κατηγορουμένων για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα για το αίτημα έκδοσή της η 46χρονη. Άγνωστος ο αριθμός των θυμάτων στις Βρυξέλλες, σε κτίριο που γινόντουσαν εργασίες και έπιασε φωτιά. Αρκετοί νεκροί εντοπίστηκαν σε ασανσέρ, υπάρχουν αρκετοί αγνοούμενοι. Απάτη τύπου καρουζέλ ύψους 46,9 εκατομμυρίων εξιχνίασε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από την έρευνα αποκαλύφθηκε πολύπλοκο δίκτυο εταιριών που δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών από το 2021 έως το 2025 μέσω δικτύου εταιριών σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία. Προειδοποίηση Νετανιάχου προς το Ιράν πως αν δεχθεί επίθεση θα ανταποδώσει. Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό μέσα σε όχημα το οποίο βρισκόταν σε γκαράζ σπιτιού στον Πειραιά. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο θανάτου από αναθυμιάσεις. Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις έως 35 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στο δεύτερο ημίωρο. Αυτό είναι ένα τραγούδι που ίσως δεν το έχουμε ξανακούσει. Είναι από ένα musical που παρουσιάστηκε τη χειμερινή σεζόν που μας πέρασε στην Αθήνα, στο θέατρο Ακροπόλ, το Hotel Amour του Θέμη Καραμουρατίδη και του Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Και ήταν η Χαρά Κεφαλά και ο Φίβος Ριμένας που τραγούδισαν το Όπως Πάντα, το τραγούδι που μόλις τέλειωσε. Ο Φίβος Ριμένας είναι στην τηλεφωνική γραμμή και για musical και για Αριστοφάνη και για κινούμενα σχέδια και ό,τι προλάβουμε. Φίβο, καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα.
1: Καλησπέρα, Σιδερή μου. Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Και εγώ.
1: Και σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτό, η σχέση σου με το musical, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, ήσουν στο Hotel Amour, όπως είπαμε και όπως ακούσαμε, ήσουν στο πρώτο ανέβασμα από την απλή μετάβαση στη νέα σκηνή του Εθνικού Θεάτρου. Είσαι και απόφυτος από τη Μούλιγης πριν, από τη σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Ήσουν στην πρώτη χρονιά, στις δύο πρώτες, με ένα πολύ ιδιαίτερο ρόλο στον τυχαίο θάνατο ενός αναρχικού που είχε και μουσικό κομμάτι, που είχε και τραγούδι μάλλον.
1: Ναι.
0: Και πολλά άλλα. Ποια είναι η σχέση σου γενικά με τη μουσική στο θέατρο, με τη μουσική στη σκηνή εννοώ?
1: Ουσιαστικά με τη μουσική στη σκηνή συναντήθηκα στις παραστάσεις.
0: Ναι.
1: Προέκυψε δηλαδή από την ανάγκη των παραστάσεων.
0: Όμως επελέγεις μουσική... εσύ γιατί είχες μια μουσική παιδεία, φαντάζομαι.
1: Ναι, μουσική από παιδί, όχι για πολύ καιρό, αλλά οδεία, πιάνο, χοροδίες. Και από ένα σημείο και μετά τραγούδι, μαθήματα τραγουδιού πάρα πολλά χρόνια. Μια μεγάλη ιστορία είναι η Χαρά Κεφαλά που την ακούσαμε, που είναι δασκάλα μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και είναι τρομερή η συγκίνηση.
0: Είναι μια μεγάλη ιστορία από μόνη της, ναι.
1: Ναι, ισχύει. Αλλά το να έχω και να τραγουδάω μαζί της στη σκηνή.
0: Επισκηνής, ναι, βέβαια.
1: Αυτά δώρα που εντάξει, συμβαίνουν πολύ σπάνια.
0: Υπήρχαν κάποια τραγούδια ή κάποια musical ή κάτι στη μουσική γενικά που, επειδή μου λες ότι η μουσική σου παιδεία ξεκινάει πριν από τη θεατρική, έτσι, υπήρχε κάτι που από τη μουσική που να σε οδήγησε να αποφασίσεις να σπουδάσεις και την υποκριτική?
1: Σίγουρα σε πολύ μεγάλο βαθμό η μουσική στο θέατρο με παρέσυρε. Δηλαδή θυμάμαι να πρωτοβλέπω,
0: αυτό μνήμες θέλω,
1: ναι, το West Side Story,
0: ναι.
1: Το οποίο μου ξεκλείδωσε κάτι το οποίο δεν το περίμενα ποτέ ότι μπορεί να υπάρχει εκεί. Και από εκεί ξεκίνησε μια ιστορία να ψάχνω πάρα πολύ τις μουσικές παραστάσεις, να ζητώ υλικό. Παλαιότερα ήταν και πιο δύσκολο να βρίσκεις
0: υλικό
1: χωρίς ίντερνετ. Πήγαινα σε δισκάδικα, ρωτούσα, ζητούσα.
0: Αθήνα όλα αυτά.
1: Μπορούσα. Αθήνα. Okay. Και παρόλα αυτά πολύ δύσκολα τότε να βρεις υλικό.
0: Άρα ρωτούσα μετά... αγαπημένο musical στον κινηματογράφο, επειδή το West Side Story φαντάζομαι ότι μου το είπες από θεατρικό ανέβασμα.
1: Πρώτο το είχα δει στο σινεμά, δηλαδή στην τηλεόραση.
0: Στην τηλεόραση.
1: Ναι. Το κινηματογραφικό.
0: Πριν από του Spielberg το.
1: Πριν από του Spielberg. Την παλιά την εκδοχή. Και μετά αγάπησα πολλά. Εντάξει, πρώτα τα πιο εύκολα που μάθαινα πιο εύκολα, τα θεατρικά εννοώ, το φάντασμα της όπερας, όλα αυτά του Andrew Lloyd Webber, και σιγά σιγά έμαθα και το πιο εξελιγμένο μουσικό θέατρο των Stephen Sondheim και πολλούς άλλους. Στο σινεμά νομίζω...
0: Από την τηλεόραση, έτσι, δεν εννοώ σινεμά να το θυμάσαι στην κινηματογραφική αίθουσα.
1: Νομίζω ότι
0: δεν είσαι και μεγάλος κιόλας, αλλά φαντάζομαι ότι το Σικάγο ότι θα το πρόλαβε στο σινεμά.
1: Σικάγο, βέβαια, το πρόλαβα το Σικάγο. Επίσης ήταν νομίζω μια ευτυχισμένη στιγμή για τη μεταφορά.
0: Ήταν μια ανανέωση μετά από τα χρόνια του Μπομπ Φώση. Και πρώτος ρόλος που κλήθηκες να παίξεις που είχε μέσα και μουσική, είτε είχε χορό, είτε είχε κάποια σχέση με τη μουσική. Στο θέατρο.
1: Στο θέατρο. Τραγούδι ήρθε από νωρίς, είτε μέσα από χορούς, χωρικά, παραστάσεις στην Επίδαυρο, και με το Εθνικό Θέατρο και με το Ελεύθερο, και σιγά σιγά όλο και κάτι παραπάνω, και σόλο, ντουέτα, πράγματα.
0: Όπως αυτά που λέγαμε πριν από λίγο τα τελευταία χρόνια, και όπως αυτό που γίνεται τώρα με τις Εκκλησιάσους, που έχεις ένα διπλό ρόλο.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Για πάμε εκεί.
1: Εκκλησιάζουσες περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, σκηνοθεσία του Θέμη του Μουμουλίδη και διασκευή και ελεύθερη απόδοση της Νεφέλης της Μαϊστράλη και του Θέμη του Μουμουλίδη. Πολύ σταθμή, είμαστε για μια εβδομάδα στην Αθήνα. Mm-hmm. Ήμασταν εξαίσθηση στο Βεάκιο, σήμερα είμαστε στο Θέατρο Πέτρα στην Πετρούπολη, μεθαύριο Ηλιούπολη, Σάββατο πάμε Χαλκίδα, και μετά συνεχίζουμε Γιάννενα, Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Κιλκίδα.
0: Περίπου σε όλη την Ελλάδα, περίπου, ναι.
1: Κατεβαίνουμε Κρήτη, φεύγουμε νησιά, ναι, πολύ σταθμή, πολύ σταθμή.
0: Ποιοι είστε λοιπόν εκεί και τι κάνεις εσύ εκεί? Να πούμε δύο ρολόγια δηλαδή και για την υπόθεση, βέβαια, για να βάλουμε και τους δικούς σου ρόλους.
1: Βέβαια. Ναι. Είμαστε μια πολύ ωραία ομάδα, μικρή ομάδα αλλά πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Είναι ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης και η Μαρίνα Ιασλάνογλου στους βασικούς ρόλους, ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης, ένα ρόλο κομπέρ, η Ιντρα Κέιν και οι υπέροχες κοπέλες μας, η Δήμητρα Ιβίτα, η Μαρία Κυρόζη, η Διονυσία Ιμπαλαμώτη, η Εροφίλη Παναγιωταρέα και η Αναστασία Ιτζελέπη.
0: Η Πραξαγόρα που είναι η Μαρίνα Ασλάνογλου με κάποιο τρόπο καταλαμβάνει τη Βουλή. Και γι' αυτό
1: ακριβώς
0: ο δεύτερος, μάλλον η συνέχεια λέει Εκκλησιάσους γυναίκες στην
1: Εκκλησία. Ναι, ναι. Ακριβώς. Ναι, είναι ουσιαστικά και η παράστασή μας βασίζεται σε αυτήν την ιδέα, την αριστοφανική. Το ερώτημα του Αριστοφάνη, τι θα γινόταν σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο τότε, οι γυναίκες mm-hmm. μια μέρα έπαιρναν την εξουσία.
0: Ο Θοδωρής ο Οικονόμου έχει γράψει και πάλι εξαιρετικά τραγούδια.
1: Εξαιρετικά τραγούδια του Θοδωρή. Είναι όλη η παράσταση δομημένη σε μια ιδέα που φέρνει μαζί και το τσίρκο,
0: το καμπαρέ.
1: Και το καμπαρέ. Mm-hmm. Οπότε αυτά όλα ο Θοδωρής έχει καταφέρει και τα έχει ενώσει σε ένα νέο είδος καταπληκτικό και πάλι με έναν τρόπο καινούριο και ελληνικό,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: τα έχει
0: ναι.
1: κάνει ένα. Ναι. Μαζί με την κίνηση της Πατρίσιας Απέργη που όλο αυτό το φέρνει
0: και το έχει κουνήσει και το έχει
1: κουνήσει ακριβώς.
0: Εσύ τι κάνεις εκεί?
1: Εγώ εκεί ουσιαστικά, επειδή όλη η ιδέα της παράστασης είναι, βασίζεται σε αυτήν την ιδέα της μεταμφίεσης των γυναικών σε άντρες για να πάρουν την εξουσία, όλη η παράσταση γίνεται μια τέτοια γιορτή μεταμφίεσης και ελευθερίας. Ελευθερία να είμαστε όλοι κάποιοι άλλοι, κάτι άλλο. Έτσι κάπως όλοι μας κινούμαστε κάπως ελεύθερα μέσα στο έργο και στις διάφορες περιοχές του έργου. Και συνθέτουμε κάπως πρόσωπα που προσπαθούν να έχουν μια ενιαία και καθαρή γραμμή μέσα στην παράσταση. Mm-hmm. Οπότε και εγώ στο χτίσιμο δανείζομαι μια περιοχή του Χρέμι, μια περιοχή του γείτονα, για να καταλήξει σε μια περιοχή μιας από τις γριές που έρχονται στο τέλος και ανατρέπουν τα πράγματα.
0: Ναι, που είναι ένα από τα πιο αστεία κομμάτια στον Αριστοφάνη, όπως στη Λυσιστράτη προς το τέλος είναι ο Κινησίας με τη Μυρή που την κυνηγάει και δεν την καταφέρνει,
1: ακριβώς,
0: το πούμε έτσι.
1: Ακριβώς,
0: έτσι και
1: ακριβώς.
0: Εδώ με το που αναλαμβάνουν οι γυναίκες την εξουσία έχουν θέσει έναν κανόνα ότι κάποιος άνθρωπος, ένας νέος, για να πάει με μια νέα κοπέλα πρέπει να πάει πρώτα με μια ηλικιωμένη.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι
1: ακριβώς
0: από
1: αυτό.
0: Τα πιο αστεία γενικά στις Εκκλησιάσους, δηλαδή.
1: Είναι και δείχνει και την τρομερή ευφυΐα του Αριστοφάνη.
0: Βέβαια,
1: που
0: ναι.
1: Θέλοντας να φωτίζει την ουτοπία και το μάταιο στο οποίο καταλήγουν πάντα όλα τα ζητήματα εξουσίας, αντί να το κάνει με ένα πιο ζωφερό τρόπο, το δείχνει μέσα από μια ακραία κομική σκηνή. Ότι όλα πάλι κάπως οδηγούνται σε ένα διέξοδο και ότι χάνεται κάπως η μπάλα με την εξουσία, όποιος και να την έχει. Και αυτό, αυτό είναι, είναι σπάνιο και πολύ εντυπωσιακό, ναι, το πώς γίνεται.
0: Και για, και για τόσες χιλιάδες χρόνια μετά.
1: Και για τόσες χιλιάδες χρόνια, ακριβώς.
0: Πέρα όμως από αυτό, πέρα από το θέατρο, πέρα από τα musical, θέλω να πω στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν και που είναι γονείς, κυρίως γονείς μικρών παιδιών, ότι η φωνή του Φίβου Ρημένα που ακούτε τόση ώρα πρέπει να σας είναι ιδιαίτερα γνωστή, ιδιαίτερα... Και ειδικά σε όσους έχετε παιδιά που έχουν δει και έχουν ξαναδεί και έχουν λατρέψει αυτές τις ξένες ταινίες κινουμένων σχεδίων που έχουν μεταγλωτιστεί και στη χώρα μας, γιατί ο Φίβος ο Ρημένας με τελευταία στάση τώρα στο Toy Story το 5 που παίζεται στις αίθουσες, έχεις υπολογίσει σε πόσες ταινίες έχεις συμμετάσχει ως φωνή? Περίπου,
1: είναι
0: καλά.
1: Είναι πάρα πολλές.
0: Είναι πάρα πολλά χρόνια, έτσι.
1: Πάρα πολλά χρόνια, περίπου 20 χρόνια, κάτι λιγότερο από το όσα χρόνια είμαι στο θέατρο.
0: Έβλεπα πρόσφατα ένα βίντεο στο διαδίκτυο που ο Tom Hanks, που είναι ο Woody στο Toy Story 5 βέβαια, στην... αγγλόφωνη του εκδοχή, έλεγε ότι είχε βρεθεί σε ένα ασανσέρ με μία μαμά και ένα παιδάκι και η μαμά είχε εκπλαγεί που ήταν ο Tom Hanks δίπλα της και είπε στο παιδάκι ότι αυτός είναι ο Woody. Και το παιδάκι λέει, άντε βρε μαμά, τι λες τώρα που αυτός είναι ο Woody? Και του λέει ο Tom Hanks, κλείσε τα μάτια σου. Και του είπε 2-3 φράσεις και το παιδί ενθουσιάστηκε, δηλαδή έμεινε. Σου έχει συμβεί να μιλάς σε κάποια παρέα που υπάρχουν παιδιά ή που υπάρχουν γονείς που μαζί με τα παιδιά έχουν δει αυτές τις ταινίες και να σε αναγνωρίσουν από τη φωνή?
1: Βέβαια, πολύ συχνά μου συμβαίνει. Το πιο περίεργο είναι που με αναγνωρίζουν άνθρωποι που είναι μεγαλύτεροι πια, τα μεγαλύτερα παιδιά, 20 χρονών κλπ. Εφού με κοιτάνε και με κοιτάνε στα μάτια προσπαθώντας να καταλάβουν γιατί αισθάνονται τόση οικειότητα. Και κάποια στιγμή καταλαβαίνουν ότι μάλλον... έχουν μεγαλώσει με τη φωνή μου και ψάχνουν να βρούνε πού με έχουν εντοπίσει. Μου συμβαίνει συχνά.
0: Και που δεν σε έχουν εντοπίσει, ναι, γιατί δεν το σχολάνε.
1: Ναι,
0: ή επίσης.
1: Πολύ συχνά κάποιοι γονείς που λένε στα παιδιά τους, να σου γνωρίσουμε η φωνή του τάδε χαρακτήρα. Και έρχονται τα παιδιά με ενθουσιασμό και μάλλον δεν ξέρω, περιμένουν να δουν το χαρακτήρα.
0: Περιμένουν να δουν το σκίτσο, ναι.
1: Και πάντα μένουν με μια πολύ περίεργη απογοήτευση.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Φίβο, επειδή το έχω ακούσει αυτό. Όλη αυτή η διαδικασία είναι νομίζω πάρα πολύ αυστηρή και γίνεται σε πλαίσια σίγουρα τρομερού επαγγελματισμού, αλλά και ελέγχου με την καλή ισοσένεια από την εταιρεία που έχει παράξει την ταινία, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πώς γίνεται αυτό από τις οντισιόν μέχρι, έτσι να μας πεις σε 2-3 λόγια, δηλαδή γράφεται, μάλλον μεταφράζεται το σενάριο, ελέγχεται και είναι παρόντες κάποιοι άνθρωποι από την Disney, από την Pixar, από την DreamWorks, τώora λέω εγώ ονόματα που δεν ξέρω αν αντιστοιχούν.
1: Συνήθως υπάρχει αυτή η μετάφραση που πάντα ελέγχεται.
0: Ναι.
1: Γίνονται δοκιμαστικά για τους ρόλους τα οποία φεύγουν έξω για να εγκριθούν.
0: Μάλιστα.
1: Ουσιαστικά επιλέγουν δηλαδή ξένες εταιρείες. Και μετά η διαδικασία...
0: Τα δοκιμαστικά είναι στην ελληνική γλώσσα?
1: Τα δοκιμαστικά, ναι, είναι στην ελληνική γλώσσα. Είναι στην ελληνική γλώσσα. Και μετά ουσιαστικά δεν είναι οι άνθρωποι αυτοί στο στούντιο, αλλά οτιδήποτε γράφεται, στέλνεται, ελέγχεται, έρχεται πίσω για διορθώσεις, έρχεται με παρατηρήσεις, έρχεται...
0: Έχει χρειαστεί δηλαδή να ξαναπείς κάποια λόγια μερικές φορές.
1: Βέβαια. Αυτό είναι πολύ συχνό. Δηλαδή,
0: πριν βγεις στις αίθουσες.
1: Πάντα θέλουν αλλαγές. Πέρα από τις αλλαγές που γίνονται στις ίδιες τις ταινίες μέχρι τελευταία στιγμή, υπάρχει και αυτό που συνήθως δεν το ξέρουμε.
0: Ότι τι εννοείς δηλαδή, αλλαγές?
1: Ότι αλλαγές στο σχέδιο, αλλαγές στο σενάριό τους, γιατί κάνουν δοκιμαστικές προβολές, βλέπουν τι λειτουργεί.
0: Λες τώρα ας πούμε στην Αμερική,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Στην Αμερική, ακριβώς. Οπότε μπορεί να έρθει μια πολύ μεγάλη αλλαγή που ήταν αλλαγή και για αυτούς.
0: Μάλιστα.
1: αλλά πολύ συχνά διορθώσεις, συστάσεις, τους ενδιαφέρει πολύ να είσαι κοντά, να είναι κοντά η φωνή με τον ξένο ηθοποιό ή να μην ξεφύγεις πάρα πολύ στο παικτικό κομμάτι. Και εκεί είναι και το ιδιαίτερο για μας, να μπορέσεις όντας πολύ κοντά σε αυτό που ακούς, να δώσεις τον ελληνικό τρόπο και τον προσωπικό σου τρόπο μέσα σε αυτό, χωρίς να ξεφύγεις.
0: Και νομίζω
1: αυτό είναι μια δυσκολία.
0: Ότι είναι και κάπως προαπαιτούμενο, όσο βέβαια γίνεται και όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες, η ζωή και ό,τι άλλο θέλεις, να είναι ο ίδιος, δηλαδή στα sequels, να είναι ο ίδιος ηθοποιός, ο οποίος θα εσαρκώσει τον ίδιο χαρακτήρα, ακόμα και αν έχουν περάσει χρόνια.
1: Χρόνια,
0: δηλαδή από την πρώτη ταινία. Δηλαδή ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος στο Hotel Transylvania, ξέρω εγώ αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
0: Και άλλοι, όχι μόνο.
1: Το θέλουν αυτό, πάντα το θέλουν. Σε πολύ λίγες περιπτώσεις έχουν.
0: Hotel Transylvania, ξέρω εγώ αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
0: Και άλλοι, όχι μόνο.
1: Το θέλουν αυτό, πάντα το θέλουν.

0: Έχω πολλές.
1: Πες δύο, τρεις, εντάξει.
0: Αγαπάω πολύ τον Νίκ από τη Ζωούπολη, του Ζουτόπια, πώς ήταν ο ξενοσύντρος, δεν θυμάμαι ακριβώς. Έχει κάτι πολύ ιδιαίτερο, έτσι, μια περίεργη κοινικότητα και ένα πιο σκοτεινό χιούμορ που κάπως συνδέομαι και εγώ προσωπικά με αυτό. Και είχα ευχαριστηθεί και την ταινία πολύ. Στα Toy Story αγαπώ πολύ το Φορ και αυτό το χαρακτήρα που μπήκε στην τέταρτη ταινία, βέβαια. Αλλά αγαπούσα ήδη τα Toy Story έτσι κι αλλιώς πολύ. Πολλά.
1: Τα πρώτα που σου έρχονται στο νου, δεν.
0: Ναι.
1: Σου αρέσουν πιο πολύ οι ηρωικοί χαρακτήρες, ας πούμε, ή αυτοί που δίνουν πιο πολύ τον κωμικό τόνο?
0: Σίγουρα οι χαρακτήρες που δίνουν τον κωμικό τόνο. Ναι, έχεις πολλά περιθώρια εκεί να δοκιμάσεις πράγματα, να παίξεις, να φτάσεις έτσι σε μια τρέλα. Ναι. Το ίδιο και με τους κακούς, τους λεγόμενους.
1: Α, μάλιστα.
0: Έχω κάνει λιγότερους μεν, αλλά σου αποκαλύπτουν ένα πολύ περίεργο κόσμο, ειδικά όταν είναι κάποιος πολύ καλός ξένος ηθοποιός. Είναι τρομερό να βλέπεις πως έχει χειριστεί τη σκηνή, το χαρακτήρα, τι κλειδιά χρησιμοποιεί, προσπαθείς να κλέψεις, προσπαθείς να ακολουθήσεις το ρυθμό του. Είναι πολύ αποκαλυπτικό και εκεί ευχαριστούμε πάρα πολύ την εγγραφή.
1: Κλείνοντας την κουβέντα μας, υπάρχει κάποιος έτσι γνωστός ξένος ηθοποιός που να κλήθηκες εσύ να πάρεις τη θέση του στην ελληνική εκδοχή?
0: Πολλοί είναι. Σίγουρα θυμάμαι ένα ρόλο που δεν είχα κάνει δοκιμαστικό, δεν το πήρα τελικά. Αλλά ήταν ο Γκάρι Όλτμαν και
1: μάλιστα.
0: Έκανε έναν πολύ ιδιαίτερο κακό.
1: Ναι.
0: Το ήθελα πάρα πολύ αυτό,
1: ναι.
0: Και προσπαθούσα να τον ακολουθήσω. Αυτό δεν το είχα καταφέρει, αλλά...
1: Ναι. Όχι, είναι προς τιμή σου που το αναφέρεις αυτό.
0: Ναι, όχι, δεν υπάρχει.
1: Κάτι που να έχεις καταφέρει και που να είναι ένα όνομα. Εντάξει, δεν σου λέω σαν τον Γκάρι Όλτμαν, έτσι κάποιο γνωστό όνομα.
0: Πολύ.
1: Δεν θυμάστε.
0: Τώρα, ναι, τους ξεχνάω κι εγώ πολύ. Ναι, όχι, είναι πολύ.
1: Okay. Λοιπόν, πλησιάζει προς το τέλος και η εκπομπή και πλησιάζει και η ώρα που θα πας, που πρέπει να ετοιμαστείς, φαντάζομαι, για την Πετρούπολη σήμερα.
0: Έχουμε Πετρούπολη,
1: για τις εκκλησιάσεις. Φίβορη, εμένα ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα αυτή.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα.
1: Και εύχομαι καλή συνέχεια και επί σκηνής και επί της οθόνης.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Το πρώτο το ιστόριο το είχαμε ακούσει αυτό, το κομμάτι του Ραντι Νιούμαν, Τζίμις Πανούσης και Αλκίνος Ιωαννίδης, εγώ και εσύ μαζί.

του Randy Newman και το Lonely at the Top, ζωντανή ηχογράφηση, Έλλη Πασπαλά, μέχρι να ξεκινήσει ο Μιχάλης Γελασάκης εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Ευχαριστώ τη Μαρίλια Γεροντίδη που ήταν στον ήχο, σιδερή σπριντίζει στα λόγια και τα τραγούδια. Τα λέμε αύριο απόγευμα στις 4. Γεια χαρά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης. Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Τα καλογεράκια βάζουν τα καλοκαιρινά τους και βγαίνουν έξω. Ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης την Τετάρτη 15 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Ένα live γεματοποίηση, τραγούδι και χαρά στην καρδιά του καλοκαιριού, στον πιο δροσερό κήπο της πόλης. Καλογεράκια Live, stand-up comedy, Μελίνα Κόλια. Συμμετέχει η Νεφέλη Φασούλη. Τετάρτη 15 Ιουλίου, στον κήπο του Μεγάρου. Η προπόληση ξεκίνησε. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: μπανιέρα δυο-δυο.
1: Από ένα δίσκο που σημάδεψε τη δεκαετία του 80 όσον αφορά τους τραγουδοποιούς, όσον αφορά τον ήχο αυτής της δεκαετίας, ο Βαγγέλης Γερμανός τότε είχε πατήσει πάνω στα χνάρια του Bob Dylan και άλλων τραγουδοποιών, Άγγλων και Αμερικάνων, είχε παρουσιάσει τα μπαράκια του, ήταν εκεί αυτό το τραγούδι, το οποίο ακούσαμε σε μια άλλη εκδοχή από το δίσκο που παρουσίασε το 2022 με τον τίτλο «Πέτρα που κυλάει», με επανεκδοχές, επαναπροσεγγίσεις του ίδιου στα τραγούδια του και με κάποιες συμμετοχές. Βέβαια, καλώς ήρθατε, δυο-δυο στην μπανιέρα, φαντάζομαι ότι να είναι και στη θάλασσα, μάλλον εύχομαι να είναι και στη θάλασσα αυτό το δυο-δυο και όχι μόνο στην μπανιέρα. Και είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αδέσποτες Νότες ακούτε, μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα. Η Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο, είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και το επόμενο τραγούδι είναι για αυτές τις διακοπές, ακριβώς που πιάνοντας το νήμα από το προηγούμενο, που γίνονται στην μπανιέρα και όχι στη θάλασσα.

Αυτά είναι τα σημάδια του έρωτα. Να λες όπου είσαι εσύ, είναι και η θάλασσα, δεν με νοιάζει. Κάνω και διακοπές στην Πανιέρα, δεν με νοιάζει να πάω πουθενά. Εδώ στην πόλη θα μείνω, στο Διαράκι, στο Τριαράκι, στο Παγκράτη, στα Βρυλίσια και εγώ δεν ξέρω πού. Και θα κάνουμε διακοπές στην Πανιέρα. Όμως βέβαια δεν ξέρω πόσο αντέχει αυτό, πόσο αντέχουν αυτές οι διακοπές στην Πανιέρα, όταν διαρκώς στο μυαλό σου τριγυρνούν οι βουτιές με το κεφάλι.

Εδώ με τη μοναδική του ιδιοσυγκρασία και χρειά της φωνής του Αργύρης Μπακυρτζής σε ρόλο ερμηνευτή στο τραγούδι που έγραψε ο Τάσος Ποταμιάνος από το άλμπουμ «Έξω στο Έθριο» για αυτές τις βουτιές με το κεφάλι και σε αυτό το περιβάλλον το καλοκαιρινό θα μείνουμε λιγάκι το ανέμελο έστω έτσι για την αρχή της εκπομπής και είναι η Αφροδίτη Μάνου εδώ σε ένα τραγούδι του Σπίλιου Μαντή.

Πυθαγόρας με τον Χρήστο Νικολόπουλο έγραψαν αυτό το εμβληματικό τραγούδι, εμβληματικό με τη φωνή και την ερμηνεία του Στέλιου Καζαντζίδη, βεβαίως εδώ σε μια πολύ διαφορετική εκδοχή με τη Μαρία Παπαγεωργίου και τη διασκευή του Μεσχέ Μινιμάλ. Στο τραγούδι υπάρχω, είναι ωραίο να μπλέκονται έτσι τα είδη της μουσικής, οι εποχές της μουσικής, αδέσποτες νότες είμαστε έτσι κι αλλιώς, πηγαίνουμε από είδος σε είδος, από ύφος σε ύφος και από εποχή σε εποχή με ιδιαίτερη ευκολία. Και μιας και λέμε για τα διάφορα είδη της μουσικής που μας αρέσουν, να σας πω για μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση, ένα μουσικό θέατρο με τον τίτλο «Φροσύνη, η κυρά των καημών». Αυτός είναι ο τίτλος της παράστασης που θα γίνει στο αρχαίο θέατρο της Δωδώνης στα Ιωάννα, αυτό το εξαιρετικό θέατρο και ένα από τα μεγαλύτερα σωζόμενα αρχαία θέατρα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο είναι το θέατρο της Δωδώνης, 15 και 16 Ιουλίου, ένα επιρώτικο ορατόριο βασισμένο στο ποίημα «Η κυρά Φροσύνη», στο ποίημα του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη. Και να σας πω ότι η σύλληψη και η καλλιτεχνική διεύθυνση στη μουσική είναι της Ξανθούλας Ντακοβάνου. Το κείμενο είναι του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη. Η διασκευή του κειμένου και το πρωτότυπο κείμενο υπογράφει ο Μάριος Χατζηπροκοπίου. Σκηνοθεσία του Βασίλη Κυρίτσι. Ως αρχιμουσικός της ορχήστρας είναι ο Νίκος Φιλιππίδης. Τη διδασκαλία και τη μουσική καταγραφή έχει κάνει ο Ταξιάρχης Βασιλάκος. Και ερμηνεύουν η Λευκοθέα Φιλιππίδη, μία από τις σημαντικότερες φωνές στο παραδοσιακό τραγούδι σήμερα, από νέες ερμηνεύτριες εννοώ. Ο Κώστας Φιλιππίδης, ο Αλέξανδρος Ριζόπουλος, η Ξανθούλα Ντακοβάνου, ο Σπύρος Χάλαρης. Όλα αυτά στο αρχαίο θέατρο της Δωδώνης, 15 και 16 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ, «Η κυρά των καημών», η Φροσύνη, ένα επιρώτικο ορατόριο, και επειδή η παράσταση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός», είναι με ελεύθερη είσοδο.

Πυργινική θάλασσα, ένα τραγούδι που υπογράφει η Νεφέλη Φασούλη από την αρχή μέχρι το τέλος. Έχει γράψει και τα λόγια και τη μουσική και την ερμηνεία. Είναι το τελευταίο κομμάτι που έχουμε ακούσει από εκείνη. Ένα τραγούδι που λέει και στις συναυλίες της, και θα πάμε στην Amy Winehouse, που εδώ τραγουδάει με το δικό της τρόπο ένα κλασικό κομμάτι.

Αυτό ήταν που έκανε τους πολύ μεγάλους ερμηνευτές και τις ερμηνεύτρες ξεχωριστούς, ότι ακόμη και τραγούδια που έχεις ακούσει εκατοντάδες φορές από σπουδαίες φωνές, κατάφεραν με έναν τρόπο, τα κατάφεραν, δεν ξέρω πώς, ακριβώς να βάλουν το δικό τους στίγμα, τη δική τους φραγίδα σε αυτά τα τραγούδια. Τώρα θα πάμε πολύ πιο μακριά, θα πάμε στο πράσινο ακροτήρι και θα μας έρθει το επόμενο κομμάτι από το Κάπο Βέρντε και είναι από ένα συνθέτη πολύ ιδιαίτερο, πολύ ξεχωριστό, που έβαλε τα ελληνικά λόγια, Ελίνα Νικολακοπούλου, και η Δήμητρα Γαλάνη τραγουδάει «Κουτς Κουτς».

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προφυλακιστέ οι δύο από τους συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Απολογήθηκαν με υπόμνημα και έκαναν λόγο για σκευωρία, ενώ δεν απάντησαν σε καμία ερώτηση. Ο τρίτος κατηγορούμενος έλαβε νέα προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Σε εξέλιξη απολογία των δύο κατηγορουμένων για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται επίσης σήμερα για το αίτημα έκδοσης της η 46χρονη. Τραγωδία στις Βρυξέλλες, άγνωστος ο αριθμός των νεκρών και των αγνοωμένων από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοτάξιο στην πλατεία De Bruyckeert σε εξέλιξη έρευνας. Απάτη τύπου καρουζέλ ύψους 46,9 εκατομμυρίων εξιχνίασε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από την έρευνα αποκαλύφθηκε πολύπλοκο δίκτυο εταιριών που δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών από το 2021 έως το 2025 μέσω δικτύου εταιριών σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία. Προειδοποίηση Νετανιάχου προς το Ιράν πως αν δεχθεί επίθεση θα ανταποδώσει. Προφυλακιστέως ο 74χρονος για την πυρκαγιά στο Σισμανόγλιο. Ηλικιωμένος αντιμετώπιζε τα δικήματα του εμπρισμού και της διακεκριμένης φθοράς. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Ένας δημιουργικός παλμός που συνδέει αδιάρρηκτα παρελθόν, παρόν και μέλλον. 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Το καλοκαίρι στη Σάμου. Διοργάνωση Δήμος Ανατολικής Σάμου.
4: Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα.

Αυτά στις Ξερολιθιές, ένα τραγούδι που έγραψε ο Άλκης Αλκαίος, που είχε γράψει αρκετά χρόνια πριν τους στίχους και ο Μάριος Στόκας είχε μελοποιήσει, και ήρθε ο Μέλτος Πασχαλίδης επίσης αρκετά χρόνια μετά στα τραγούδια που ζουν ελαθρέα για να το τραγουδήσει. Έτσι ξεκινήσαμε αυτό το ημίωρο, το δεύτερο μας ημίωρο. Η Μαρίλη Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο μέχρι τις 6. Θα κάνουμε παρέα με Αδέσποτες Νότες. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης, ακούτε πάντα δεύτερο πρόγραμμα και από το ΕΡΤΕΚΟ και από την ψηφιακή σας τηλεόραση, φυσικά από τις κατατόπους συχνότητες σε όλη την Ελλάδα. Τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, εκεί μπορείτε να τα στείλετε και τα βλέπω στην οθόνη που έχω μπροστά μου. Και πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από τον Λάμπρο Βασιλείου, ένα νέο ερμηνευτή που μοιράστηκε ερμηνευτικά με τη Μαρία Λαμανή το δίσκο «Οι άνθρωποι μέσα μου». Τα λόγια του Κώστα Φασουλά, η μουσική του Γιάννη Μίτσι, έχει τον τίτλο «Το δέντρο». Thank you.

Να γίνει δάσος αυτό το δέντρο που έχω μέσα μου, να μην μπορείς να ανέβεις. Έγραψε ο Κώστας Βασουλάς, τραγούδισε ο Λάμπρος Βασιλείου σε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι με τη μουσική του Γιάννη Μίτση. Και για ένα δέντρο που μεγαλώνει μέσα μας, αυτό το δέντρο που ευελπιστούμε να γίνει δάσος και να μας προστατεύσει, αν όχι να καεί, έχει γράψει και ο Διονύσης Σαββόπουλος βέβαια πριν πολλά χρόνια στο φορτηγό του, και είναι το τραγούδι αυτό.

κι από τον ήλιο πιο πολύ. Κι από τους εχθρούς μας πιο πολύ. Του πόνου μας ταξιδευτή, της νίκης μας οδηγητή, της νίκης μας οδηγητή.

Αυτός ο πολύ απλός στίχος, ο πολύ ταπεινός, ο πολύ λιτός, είναι που αν κάτσεις να το σκεφτείς και να το φιλοσοφήσεις και να τον καταλάβεις, να τον νιώθεις, ρε παιδί μου, σε βάθος αυτό που γράφει ο ποιητής εδώ, μπορεί και να σου αλλάξει τη ζωή. Μπορεί να δεις τα πράγματα εντελώς διαφορετικά. Το έχουν αυτό το χάρισμα οι μεγάλοι ποιητές, να μπορούν με πολύ λίγα λόγια, με πάρα πολύ συμπυκνωμένα νοήματα, να σου αλλάξουν ολόκληρη τη ζωή ή τη θεωρία ή τέλος πάντων μια στιγμή ή μια μέρα ή τη σκέψη σου πάνω στα πράγματα. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη τραγούδησε εδώ από το τραγούδι για τους μήνες με τη μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου, Οδυσσέα Σελίτης φυσικά, σε αυτό το παράπονο κατά τα άλλα που δεύτερη ζωή δεν έχει και είναι ο Μπάμπης Τσέρτος.

τραγούδι της Ιωάννης Γεωργακοπούλου εδώ με τον Μπάμπι Τσέρτο, φυσάει ο μπάτης και η αλήθεια είναι βέβαια, για να πιαστώ από το στίχο του τραγουδιού όπως συνήθως κάνω εδώ πέρα, ότι από θύματα πήξαμε εδώ που τα λέμε.

Μια από τις μεγάλες επιτυχίες του Μίκη Θεοδωράκη ήταν ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, βέβαια, που τραγούδησε για αυτήν την βάρκα στο γυαλό. Και στο γυαλό θα μείνουμε με την Λίκη Καγιαλόγλου για λίγο ακόμα σε αυτό το κλίμα. Και είναι ένα από τα τραγούδια, όχι το προηγούμενο, αυτό εδώ, που ακούγεται πάντα τα καλοκαίρια. Όλο και κάπου θα το πετύχεις, δεν μπορεί. Παλιά καντάδα, τη φωνή της που είναι έτσι πολύ ιδιαίτερη και πολύ λυρική.

Και με αυτό το τραγούδι θα καλωσορίσουμε τον Ξενοφόντα Ραράκο, που έρχεται για τις επόμενες δύο ώρες να σας κρατήσει συντροφιά εδώ στον αέρα του δεύτερου προγράμματος. Ο Ηλίας Διαμάντης φρόντισε τον ήχο και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Με μια διασκευή στο τραγούδι του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Μανου Λοΐζου θα κλείσουμε, με την Κατερίνα Πολέμη

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου.
4: Ένα έγκλημα έρχεται από τις σπηλές του χρόνου να ταράξει τις ζωές των πρωταγωνιστών. Ανθρώπινα αγρίμια και συντρίμμια. Φοβερά μυστικά. Οι λαβωματιές της σύγχρονης Ελλάδας. Η αλχημία της αγάπης που μεταλλάσσει το δικό μου σε δικό σου.
3: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου. Από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη. Μέλος του ομίλου Νάκας Group.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
6: 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Ένας δημιουργικός παλμός που συνδέει αδιάρρηκτα παρελθόν, παρόν και μέλλον. 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Το καλοκαίρι στη Σάμμο. Διοργάνωση Δήμος Ανατολικής Σάμμου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Σε κάθε γωνιά στο Παγκράτη, σε κάθε γωνιά σε όλη την Αθήνα, σε κάθε άκρη σε όλη την Ελλάδα, μια αναζήτηση διαρκής. Εδώ είναι το ταξίδι, εδώ είμαστε παρέα και αυτό το απόγευμα. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε μαζί ως τις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος. Ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τον ήχο μας να έρχεται έτσι κρυστάλλινος, λαμπερός και διαμαντένιος από όπου μας ακούτε. Η Μαρίνα Σπανού και το ταξίδι στο ξεκίνημα και Μανώλης Φάμελος τραγουδώντας για ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Αμήν.

τα πολύ ωραία τραγούδια που μας έχει δώσει ο Μανώλης Φάμελος, ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι, και ο Μεσιέ Μινιμάλ, προσκαλώντας τη Μαρία Παπαγεωργίου στο μουσικό δείπνο, συμπεριλαμβάνεται και το τραγούδι Love

Ήταν μια εποχή που η πορτοκαλάδα κυριαρχούσε πραγματικά στον κινηματογράφο και μάλιστα στους θερινούς κινηματογράφους. Ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί ενδεχομένως μαζί με τα popcorn. Ευκαιρία να πούμε ότι μεθαύριο, Πέμπτη, θα είμαστε εδώ παρέα με το Σιδέρι Πριντέζη που είχε την ιδέα να αναφερθούμε σε τραγούδια κινηματογράφου, σε τραγούδια από ταινίες που συνήθως βλέπουμε τα καλοκαίρια σε επαναλήψεις. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε 6 με 8. Θα πάμε σινεμά θερινό με Σιδέρι Πριντέζη, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα την Πέμπτη. Και Γλυκερία με το τραγούδι που έχει τους στίχους του Γιάννη Καλπούζου, μουσική Χριστόφορου Γερμανή, «Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου».

μικρό καλοκαίρι, βαθιά μέσα στην καρδιά μου, εσύ Γοκές, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, έλα στο όνειρό μου και περπάτησε. Και με τη Χαρούλα θα πάμε ως τις 6.30 περίπου, που θα συναντήσουμε Earth News Radio για τα νεότερα στους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Όλα μου τα καράβια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν παρουσιάστηκε σε δικαστήριο του Λονδίνου και δήλωσε κατηγορηματικά ότι κάνει δεκτό το αίτημα των ελληνικών αρχών για έκδοσή της στην Ελλάδα. Σε εξέλιξη, η απλογία των δύο κατηγορουμένων για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν αρνούνται τις κατηγορίες. Προφυλακιστέοι οι δύο από τους συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Ο τρίτος κατηγορούμενος έλαβε νέα προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοτάξιο στις Βρυξέλλες, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό 6 αγνοωμένων σύμφωνα με το Reuters. Απάτη τύπου καρουζέλ ύψους 46,9 εκατομμυρίων εξιχνίας η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από την έρευνα αποκαλύφθηκε πολύπλοκο δίκτυο εταιριών που δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών από το 2021 έως το 2025 μέσω δικτύου εταιριών σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας στέφθηκε ο πόρος με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Γενικά έθριος καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις έως 35 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσουγκαλός.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Λοιπόν, έχουμε πιαστεί χέρι-χέρι εδώ με τον Ηλία Διαμάντη και χορεύουμε έστω και μέσα από τους δύο διαφορετικούς χώρους. Έχουμε απλώσει χέρια. Γεια σου, χαρά σου, Βενετιά. Τι στίχη, τι μουσική, τι φωνή. Εδώ είμαστε, ξεκινώντας το δεύτερο μας κιόλας ημίωρο. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε στις 8 παρα 5. Στο μικρόφωνο ξανά ο Φωναράκος, ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τον ήχο. Και ήταν Νίκος Γκάτσος με Σταύρο Ξαρχάκο από τον Νίκο Ξυλούρη. Και ανοιχτήκαμε εκεί στο Μυρτό και στο Κρητικό Πέλαγος. Γεια σου, χαρά σου, Βενετιά, το τραγούδι αυτό. Και γεια σου, κύριε Μενεξέ, αμέσως τώρα.

Μοναδικές εικόνες, μοναδικές. Από το έργο «Ήλιος ο Ηλιάτορας», ο Οδυσσέας Ηλίτης, μελοποιημένος από τον Δημήτρη Λάγιο, ήταν φυσικά η Ελένη Βιτάλη και η Αλεξάνδρα τραγουδάει για την ωραία Ανδριάνα των Αθηνών. Μουσική Νότι Μαυρουδή, στίχη του Άκου Δασκαλόπουλου, από το άλμπουμ «Ζωγραφιές από τον Θεόφιλο».

Το Νότιο Μαυρουθί, όπως είπαμε, η μελωδία στοιχεία Κουδασκαλόπουλου, η ωραία Ανδριάνα των Αθηνών από την Αλεξάνδρα και Πόπη Αστεριάδη με το τραγούδι του Νίκου Χουλιαρά που έχουμε πολύ μα πολύ πολύ καιρό να ακούσουμε. Η μικρή Νανού.

Ένα κορίτσι λιγνό σαν στάχι, ένα αερικό, μην το ξυπνάτε, πολύ μα πολύ αγαπημένο μας τραγούδι από το έργο «Μεγάλη Αγρύπνια», Ελένη Καραίνδρου υπογράφει τη μουσική, η στίχη του Κάπα Χιμήρη και φυσικά ήταν η Μαρία Φαραντούρη. Το επόμενο τραγούδι θα το ακούσουμε από τον Βασίλη Γυσδάκη, που είναι ένας από τους τελευταίους ερμηνευτές που μας είχε συστήσει ο Μάνος Χατζηδάκης, έχει τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και είναι και το τελευταίο που ο Νίκος Γκάτσος έγραψε λόγια για μια μελωδία που υπήρχε από πριν του Μάνου Χατζηδάκη. Το ταξίδι είναι ο τίτλος του τραγουδιού και το ακούμε αμέσως τώρα από τον Βασίλη Γυσδάκη.

κόσμο να διαβάσω και πάλι από την αρχή. Νίκος Γκάτσος, Μάνος Κατσιδάκης από τον Βασίλη Γιστάκη. Δεν έχει ηχογραφηθεί κανονικά σε στούντιο το τραγούδι αυτό. Το ψάξαμε και το βρήκαμε από την παρουσίασή του, ζωντανή ερμηνεία από τον Γιστάκη στην εκπομπή της ΕΡΤ «Έχει γούστο» το 2011. Και συνεχίζουμε. Πατριδογνωσία με Γιώργο Νταλάρα και Πάνο Κατσιμίχα.

Μιχάλη Χριστοδουλίδη και Μιχάλη Γκανά, το τραγούδι Πατριδογνωσία, Γιώργος Νταλάρας και Πάνος Κατσιμίχας. Κλείνουμε όμως την πρώτη ώρα με Σαβέρια Μαριολά, «Σε ποια θάλασσα αρμενίζεις». Μουσική Νίκου Καλίνη, στίχη Δήμητρας Νεόφυτου.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλερ.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
3: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: 21 και 22 Αυγούστου.
2: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Και όχι μόνο.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Είναι λοιπόν αυτά τα τραγούδια που ανοίγουν δρόμους, είναι τα τραγούδια που μας φέρνουν κοντά, είναι τα τραγούδια που γράφουν τις ζωές μας, είναι τα τραγούδια που μας παίρνουν από το χέρι, είναι τα τραγούδια που λένε πάντα την αλήθεια και είμαστε κι εμείς εδώ να τα μοιραζόμαστε κάθε μέρα στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε ως τις 8 παρα 5. Στο μικρόφωνο ξενοφώνα Ραράκος, η Μαρίλια Γεροντίδη από τώρα είναι στον ήχο μας. Πόσα γράφει η αγάπη ακόμα, το τραγούδι που μοιράστηκαν η Δήμητρα Γαλάνη και η Άλκης της Πρωτοψάλτη πριν από 20 ολόκληρα χρόνια και κάτι παραπάνω από τις εμφανίσεις τους στο Vox. Μουσική της Δήμητρας, της Δήμητρας Γαλάνη, στη Χιλίνας Νικολακοπούλου. Και καλοκαιρινό μυρωδάτο από την Νίνα Μαζάνη, η νύχτα μυρίζει για σεμί. Μάριος Τόκας, Σαράντης Αλυβιζάτος.

που θα ειδείς ψηλή βροχή θα το δικό μου δάκρυ. Πρώτη φορά μου που θωρώ φωτιά στο χιόνι.

Ανάθεμα σε έρωτα λοιπόν από τον Λουδοβίκο των Ανογείων και το άλμπουμ με τον υπέροχο τίτλο «Γκρεμό δεν έχουν τα πουλιά». Είμαστε στα μέσα κιόλας του Ιουλίου μήνα και πρέπει να το ακούσουμε και γι' αυτό το λόγο αυτό το θαυμάσιο τραγούδι που πέρσι κυκλοφόρησε για πρώτη φορά, το μάθαμε. «Κάθε Ιούλη», στίχη μουσική Λευτέρη Σαμψών, και το ερμηνεύει η Ανδριάνα Μπάμπαλη. Η συμμετοχή του μεγάλου μας ποιητή Τάσου Λιβαδίτη το κάνει σίγουρα ξεχωριστό. «Κάθε Ιούλη» από την Ανδριάνα Μπάμπαλη.

Μαρία Βουμβάκη, όπως μελοποίησε υπέροχα Οδυσσέα Ηλίτη στο άλμπουμ «Το τερέν του παραδείσου», ήταν το ποίημα που έγινε τραγούδι «Το κοχύλι». Και το επόμενο να το στείλουμε στην παρέα που ταξιδεύει, ακούει δεύτερο και εδώ τώρα την εκπομπή μας, και ζήτησε το «Τύχερο αστέρι» του Κωνσταντίνου Βήτα. Το ακούμε από τον Γιάννη Παλαμίδα. Πολύ ωραία σύμπτωση, γιατί το είχαμε ήδη ετοιμάσει. Καλό ταξίδι.

0: Για σένα λοιπόν, όλα αυτά, τυχερό αστέρι, ήταν αρχικά στην θεατρική παράσταση Angel Baby, το τραγούδι αυτό που μεγάλωσε τόσο πολύ και αγαπήθηκε μέσα στα χρόνια. Εδώ η αρχική ηχογράφηση με τον Γιάννη Παλαμίδα, στίχη μουσική Κωνσταντίνου Βίτα. Το επόμενο τραγούδι που ξεκινά, που τραγουδά ο Φίβος Δελιβοριάς, ξεκινά με το στίχο «Το σίγουρο είναι ότι ξεκίνησα πάλι αργά, μα δεν ξέρετε πόσο μας ταιριάζει».
1: Το σίγουρο είναι ότι...

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Η Ελευθερία Ρανιτάκη από το Μένω Εκτός, ξεκινώντας έτσι το τελευταίο μας ημίωρο, αργά στο απόγευμα της Τρίτης, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9, πάμε ως τις 8 παρα 5 περίπου, στο μικρόφωνο Ξενοφών Αραράκος, η Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο μας. Ακούσαμε «Καθρεφτίζω το νου», μια παραδοσιακή τσιγκάνικη μελωδία με τους στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και αυτή τη φοβερή ενορχήστρωση του Νίκου Αντίπα σε όλο αυτό το άλμπουμ. Συνέχεια, με Γιάννη Κότσιρα, σε λαϊκό μονοπάτι, «Κάπου θα βρεθούμε», το υπογράφουν ο Βαγγέλης Μαχαίρας και η Δίκη Γεροθόδωρου.

0: Άστο. Άστο, άστο έτσι. Δίκη Γεροθόδωρος στα λόγια και εδώ, μουσική Αντώνη Βαρδί. Και ένα πολύ ωραίο λάθος από τη Μελίνα Σλανίδου.
1: Όνειρα μισά, στέγνωσε ξανά το δάκρυ μέσα στην ψυχή.

Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου για να σας συναντήσω και είναι αυτό που ταιριάζει με το επόμενο σύμου χάραξες πορεία για καλό και για κακό. Ήταν ο Μανώλης Λιδάκης τραγουδώντας Κώστα Λιβαδά και με ένα μοναδικό υπέροχο στίχο του Τάσου Λιβαδίτη και Ελένη Τσαλιγοπούλου αμέσως τώρα στο τραγουδί του Απόστολου Καλδάρα.

Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος μιας διαδρομής, μουσικής διαδρομής εδώ στην συνάντησή μας την καθημερινή στο δεύτερο πρόγραμμα. Στον επίλογό μας ο Μανώλης Μητσιάς και το ολοκένουργιο τραγούδι «Δε θυμόμουν πώς είναι να αγαπώ» που έγραψε τη μουσική ο γιος του Μίλτος Μητσιάς βέβαια, στίχιους η Ιωάννα Καλινιάτη. Αμέσως μετά νέα ελληνικά που επιμελείται ο Χρήστος Παπαμιχάλης με τραγούδι καινούριο από τη Μάρθα Φριντζίλα και κανονικά στη συνέχεια Ελένα Διάκου και ημερολόγιο καταστρώματος. Τα ξαναλέμε αύριο το απόγευμα. Η Μαρίλια Γεροντίδη φρόντισε τον ήχο μας από τον Ξενοφόντα Ραράκο. Καλό σας βράδυ, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα που ήρθαν από όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο, από τη Σαμοθράκη, από τη Δράμα, από την Κέρκυρα, από την Κρήτη, από τη Ζάκυνθο, από την Τρίπολη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.

ελληνικά στο δεύτερο. Ο Μίμης Νικολόπουλος στη μουσική και η Φωτεινή Λαμπρίδη στους στίχους γράφουν ένα τραγούδι για το gentrification. Αν θες να αποδώσεις τον όρο ευγενικά, θα πεις ίσως αστική αναβάθμιση. Αν θες να δεις την πραγματικότητα, θα πεις «Μας πήρανε την πόλη». Δεν θα μπορούσε να το τραγουδήσει άλλη παρά η Μάρθα Φριτζίλα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
4: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

8 και 2 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα σε ταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

2-10-6-13-168-9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.

Ο Θανάσης Παπακοσταντίνου έγραψε τους στίχους, ο Γιάννης Χαρούλης έγραψε τη μουσική και τραγούδησε. Καλοκαίρι, ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκίνησε την απόψινή εκπομπή και βουτιά στο χρόνο στο πρώτο μας ταξίδι. Το επαναστατικό ανθρώπινο χέρι είναι ο τίτλος του κειμένου Εδουάρδο Γκαλεάνο, καθρέφτες στο βιβλίο, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πάπυρος. Το 1789 γράφει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, ο εξοργισμένος λαός όρμησε στη φυλακή της Βαστίλης και την κατέλαβε. Σε ολόκληρη τη Γαλλία τα παραγωγικά χέρια εξεγέρθηκαν ενάντια στα παράσιτα. Ο λαός, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, αρνήθηκε να συνεχίζει να πληρώνει φόρους και χαράτσια που τάιζαν τη μοναρχία, την αριστοκρατία και την εκκλησία, θεσμούς χωρίς την παραμικρή χρησιμότητα για τον κόσμο. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα δραπέτευσαν. Η άμαξα κατευθύνθηκε στο βορρά προς τα σύνορα. Οι μικροί πρίγκιπες ήταν ντυμένοι κοριτσίστικα. Η παιδαγωγός, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, μεταμφιεσμένη σε βαρόνι, είχε ρώσικο διαβατήριο. Ο βασιλιάς Λουδοβίκος ο 16ος έκανε τον θαλαμιπόλο της. Η βασίλισσα Μαρία Αντουανέτα την υπηρέτριά της. Είχε νυχτώσει όταν έφτασαν στη Βαρέν. Έφνης, ένα πλήθος εμφανίστηκε μέσα από το σκοτάδι, περικύκλωσε την άμαξα, έπιασε τους βασιλείς και τους έφερε πίσω στο Παρίσι.

Ο Δημήτρης Αποστολάκης έγραψε στίχους και μουσική, ήταν οι Χαΐνιδες που τραγούδησαν την Παντιγέρα. Εδώ Αρδογκαλεάνο Καθρέφτες, μια σχεδόν παγκόσμια ιστορία από τις εκδόσεις Πάπυρος. Δεν τους ενδιέφερε ο βασιλιάς, γράφει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο. Εκείνοι που μισούσαν ήταν η βασίλισσα Μαρία Αντουανέτα. Τη μισούσαν επειδή ήταν ξένη, χασμουριόταν στις βασιλικές τελετές, δε φορούσε κορσέ και είχε εραστές, και επειδή ήταν σπάταλη. Την αποκαλούσαν Madame de Defitic. Το θέαμα, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, έγινε το αδιαχώρητο. Το πλήθος ξέσπασε σε ζητοκραυγές όταν το κεφάλι της Μαρίας Αντουανέτας κύλησε στα πόδια του Δήμιου. Ολόκληρη Γαλλία πίστευε πως η βασίλισσα είχε αγοράσει το ακριβότερο κόσμημα της Ευρώπης, ένα περιδέρεο με 647 διαμάντια. Πίστευε επίσης, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, πως είχε πει ότι αν ο λαός δεν βρίσκει να φάει ψωμί, ας φάει παντεσπάνι.

0: passe le temps. Zozo parle de Voltaire et Pierre de Casanova. Et moi, moi, moi qui suis resté le plus fier, moi, moi je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalent, de jeunes peignes-culs nous montrent leur derrière en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux et plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux et plus ça devient...
1: Αυτός ήταν ο Ζακ Μπρέλ, που δεν είναι Γάλλος αλλά είναι Βέλγος. Le Bourgeois, ο τίτλος του τραγουδιού. 14 Ιουλίου του 1789 είναι η μέρα που γιορτάζεται, και βάλτε εισαγωγικά ή όχι στη λέξη, η Γαλλική Επανάσταση. Είναι η εθνική γιορτή της Γαλλίας από το 1880. Νομίζω ότι αυτό το τρίπτυχο, το... ελευθερία, ισότητα, αδελφοσύνη, έχει περάσει σε όλους τους αιώνες από εκεί και πέρα και ήταν το κεντρικό σύνθημα της Γαλλικής Επανάστασης. Βολτέρος, Μοντεσκέ, Ρουσό είναι κάποια από τα ονόματα του διαφωτισμού που έφτασαν σε αυτή τη Γαλλική Επανάσταση. Και είναι η στιγμή που κατά κάποιο τρόπο αλλάζει ο δυτικός πολιτισμός και περνάει από την φεουδαρχία στην αστική κοινωνία. 26 Αυγούστου του 1789 ψηφίζεται η διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη, που δίνει περισσότερο έμφαση στην ασφάλεια, στην ιδιοκτησία, αλλά και στην αντίδραση σε οποιαδήποτε μορφή καταπίεσης και στην άνοιξη θρησκεία. Τίποτα φαντάζομαι ότι δεν πήγε στην αρχή όπως τα περίμεναν. Και σφαγές υπήρξαν και διαπληκτισμοί υπήρξαν και οδοφράγματα στο Παρίσι υπήρξαν. Παρ' όλα αυτά κάπως έτσι ξεκίνησε και μπήκε η βάση για να φτάσουμε ίσως σε αυτό που ζούμε σήμερα.

Η Edith Piaf τραγούδησε, ο Μίκης Θεοδωράκης έγραψε, Κατόρ Ζουλιέτ ο τίτλος του τραγουδιού. Και αφού βρεθήκαμε στο μαγικό κόσμο του Μίκη Θεοδωράκη, Μαρία Καραβία, το ημερολόγιο του Λονδίνου από τις εκδόσεις Άγρα, 14 Ιουλίου του 1969. Η Μαρία Φαραντούρη, λέει η Μαρία Καραβία, ήρθε το πρωί στο γραφείο να μαγνητοφωνήσουμε μια συνομιλία για το Μόναχο. Ελείψη χώρου, ζήτησα από τους Εγγλέζους κάτω να μου παραχωρήσουν το ήσυχο εσωτερικό τους γραφείο για λίγο. Είναι τίμιο κορίτσι, λέει η Μαρία Καραβία, παράξενο, συγκεντρωμένο και ευαίσθητο. Έχει γυρίσει μόλις από την Αμερική. Έδωσε συναυλίες 2 ολόκληρους μήνες. Μου διηγήθηκε ένα επεισόδιο που ο Θοδωράκης τους το έστειλε μαγνητοφωνημένο μαζί με το καινούριο του έργο, το πνευματικό εμβατήριο του Σικελιανού, συμφωνικό έργο για μεγάλη ορχήστρα, χοροδία και σολίστες. Στις 28 Ιουνίου έστειλαν στη Ζάτουνα έναν σκληρό χωροφύλακα γιατί ανησύχησαν για τις μαγνητοτενίες με έργα Θεοδωράκη που βγαίνουν στο εξωτερικό. Χωρίς λόγο, λέει η Μαρία Καραβία, ο χωροφύλακας αυτός έπιασε την κόρη του Θεοδωράκη, τη Μαργαρίτα, 11 ετών και την έδιρε. Ύστερα έπιασε το Γιώργο, 8 ετών, που πήγε στο λεωφορείο να ρωτήσει αν έχουν κανένα δέμα και τον έδιρε. Ύστερα, λέει η Μαρία Καραβία, έπιασε ένα παιδί που έπαιζε με τον Γιώργο και το έδιρε και αυτό. Έγινε μεγάλο επεισόδιο μεταξύ χωροφύλακα και Θεοδωράκη. Αυτός έβγαλε πιστόλι. Έτρεξαν οι άνθρωποι του χωριού και ειδοποίησαν τον μοίραρχο για να τους χωρίσει.

0: Ζωντανή ηχογράφηση από το Albert Hall του Λονδίνου το 1970. Ήταν ένα απόσπασμα από το πνευματικό εμβατήριο του Αγγελού Σεκελιανού με την μουσική του Μίκη Θοδωράκη και τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη. 14 Ιουλίου του 1969, Μαρία Καραβία, το ημερολόγιο του Λονδίνου από τις εκδόσεις Άγρα. Μια βόμβα εξεράγει χθες το Σύνταγμα, λέει η Μαρία Καραβία, στο ταχυδρομείο. Έναρξη αύριο του Φεστιβάλ Αθηνών.
1: Έτσι θα εκεί κνητιώτιξ με συμφώνω αχωτιώτιξ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
2: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
1: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: 21 και 22 Αυγούστου.
1: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Και όχι μόνο.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Η Ελένη Φωτάκη έγραψε τους στίχους, ο Δώρος Δημοσθένος έγραψε τη μουσική και τραγούδησε τα Μαύρα Κρίνα. Και έτσι ξεκινάει το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής. Είναι 9:25 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Δέκα, 60, 13, 168 και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ, συνταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από ποια συχνότητα κι αν μας ακούτε, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

Λακιά Παρούσα είναι το όνομα του μουσικού σχήματος. Μας έρχεται βεβαίως από τη γειτονική Ιταλία. Και ένα τραγούδι για το κορίτσι από το Τωρίνο, La Torinés, ο τίτλος του τραγουδιού. Το επόμενο κορίτσι δεν μας έρχεται από την Ιταλία, είναι εδώ στην Ελλάδα και γυρνάει όλο τον κόσμο κάνοντας καριέρα σε ένα είδος που κάποια εποχή μπορεί να το λέγαμε ethnic ή να πέρασε για λίγο από εκεί και να έχει τώρα πια στραφεί λίγο περισσότερο στη jazz ή ακόμα καλύτερα, όπως η ίδια λέει, η σχέση μου είναι με τη free jazz, όχι με την κλασική jazz, δεν έχω σχέση με αυτήν. Ο Νίκος Μαμαγκάκης έλεγε ότι η Σαβίνα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με τη φωνή της, τα πάντα, και πραγματικά μπορεί. Η Σαβίνα Γιαννάτου δίνει μια συναυλία και με αυτήν ανοίγει το Έγινα Jazz Festival στις 17 Ιουλίου. Μαζί με τον Σπύρο Μάνεση στο πιάνο, στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο της Έγινας. Και με αφορμή αυτήν την συναυλία έδωσε μια μικρή συνέντευξη, μπορείτε να τη βρείτε στο tvxs.gr, στη Φωτεινή Λαμπρίδη. Η free jazz, λέει η Σαβίνα Γιαννάτου, έχει να κάνει με την αποδόμηση της αρμονίας, του ρυθμού, της όποιας κανονικότητας έχουμε μάθει να φανταζόμαστε ως μουσική. Αυτό με γοητεύει στη free jazz, η δυνατότητα μιας πολύ μεγαλύτερης ελευθερίας στη δημιουργικότητα, στο τι θεωρούμε τελικά μουσική. Όπου η free jazz από τη jazz προήλθε βέβαια, μέσα από τον jazz αυτοσχεδιασμό που άνοιγε σιγά σιγά όλο και περισσότερο και έδωσε τη δυνατότητα να υπάρξει έτσι ένα καινούριο είδος μουσικής. Αυτό λέει η Σαβίνα Γιαννάτου, με γοητεύει η ελευθερία και το παιχνίδι με διαφορετικούς κανόνες κάθε φορά. Μέσα στα χρόνια, λέει η Σαβίνα Γιαννάτου, φτιάχτηκαν κάποιοι χώροι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις όπου μπορείς να παίξεις και να ακούσεις αυτή τη μουσική. Μεγαλώνει ένα κοινό που πριν από χρόνια ήταν πάρα πολύ μικρό και μεγαλώνει και η σκηνή, ανακαλύπτω παίζοντας μαζί τους τους νεότερους μουσικούς που πειραματίζονται με διάφορες τεχνικές στα όργανα τους.

Σαβίνα Γιαννάτου και Πριμαβερέν Σαλονίκο, Μπάλο Σάρντο, ένας παραδοσιακός χορός από τη Σαρδινία. Σαβίνα Γιαννάτου στις 17 Ιουλίου στην Έγινα, στο Έγινα Jazz Festival. Μια μικρή συνέντευξη έδωσε στη Φωτεινή Λαμπρίδη και δημοσιεύεται στο tvxs.gr. Από την αρχή της πορείας μου, λέει η Σαβίνα Γιαννάτου, προσπάθησα να εκφράζομαι προσωπικά μέσα από το τραγούδι, είτε ερμηνευτικά είτε συνθετικά στιχουργικά. Αυτό που καταλαβαίνω όσο περνάει ο καιρός είναι ότι αναζητώ την ευχαρίστηση μέσα από τον ήχο της φωνής καταρχάς και μετά από την ερμηνεία του τραγουδιού ξένου ειδικού μου. Αγαπώ να υποστηρίζω τραγούδια που μπορώ να ταυτιστώ αρκετά με το στίχο, κυρίως τα ελληνικά τραγούδια αφορά αυτό. Μου έχει συμβεί, λέει η Σαβίνα Γιαννάτου, κάποιες φορές να πρέπει να ερμηνεύσω στίχους που μου είναι απολύτως ξένοι, που εγώ δεν θα εκφραζόμουν ποτέ έτσι και που ίσως θα διαφωνούσα κιόλας με αυτόν τον τρόπο έκφρασης. Αυτό προφανώς έχει συμβεί ελάχιστες φορές, λέει η Σαβίνα Γιαννάτου. Αλλά πάντα με φέρνει σε δύσκολη θέση. Δυστυχώς ο κόσμος ταυτίζει τον τραγουδιστή με αυτό που τραγουδάει. Δεν είμαστε σαν τους ηθοποιούς που όλοι ξέρουν ότι παίζουν ρόλους. Σαβίνα Γιαννάτου, αυτήν την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, 17 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο Έγινα Jazz Festival.

Τρανίσουδια, πισούν τα Σπάρτα. Τρανίσουδια, τρύπης του Δυρμών, στιμούνε στάλων. Του Δυρμών, στιμούνε στάλων. Φελά στα κλάδια, σου δυο στα αφεντικά.

Σαβίνα Γιαννάτου και Πριμαβερέν Σαλονίκο. Αυτή ήταν η παραδοσιακή περπερούνα από τη Θράκη. Μεγάλη απόσταση διανύουμε και πατάμε με τα δύο πόδια στην κούβα. Μάξιμο Ρεπιλάδο Μουνιός Τέλες, αυτό ήταν το όνομά του. Γεννήθηκε στις 18 Νοεμβρίου του 1907. Ξεκίνησε από πολύ νωρίς να παίζει μουσική και να τραγουδάει. «Έχω γράψει βάλς, σον και μερικά όμορφα παραδοσιακά τραγούδια», έλεγε ο ίδιος. «Γιατί? Γιατί έχω μάθει από αυτούς που ξέρουν να διατηρούν την παράδοση της μουσικής». «Παίζω», έλεγε, «μουσική όπως παίζονταν παλιά». Χρειάστηκαν να περάσουν δεκαετίες και να φτάσει στα 90 του χρόνια για να γίνει διάσημος ανά τον κόσμο. Τραγούδησε για τον πρόεδρο της Κούβας, τον Φιντέλ Κάστρο, τραγούδησε για τον Πάπα. Έφτασε μέχρι την Αθήνα μαζί με τους Buena Vista Social Club και τραγούδησε στο θέατρο του Λυκαβητού. Κομπάι Σεγούνδο ήταν το παρατσούκλι του, θέλετε το ψευδώνυμό του. Και έφυγε από τη ζωή στις 14 Ιουλίου του 2003.

Κομπάι Σεγούνδο και Σάρλας Ναβούρ τραγούδησαν μαζί, Μωρίρ Διαμόρο τίτλος του τραγουδιού. Κομπάι Σεγούνδο και ο Μάρα Πορτουόντο, για να πάμε μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής και να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσάμπρα που θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρίλια Γεροντίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Αύριο πάλι στις 8 τα ξαναλέμε. Από την Έλληνα Διάκου, ένα καλό βράδυ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικό.

0: Ιουλίου και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
3: και ακούει
2: ιστορίες του Μπουζουκιού,
3: ιστορίες λαϊκών
2: και δημοτικών
3: οργάνων και φωνών.
2: Αυτό.
3: Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.

Κι όμως είναι και αυτό ένα τραγούδι του Γιάννη Σπανού και μάλιστα την εποχή του νέου κύματος. Η αναφώνσου ανάμεσα σε ναύτες και φαντάρους που τη σηκώνουν ενθουσιασμένοι στα χέρια χορεύει και τραγουδάει «Θέλω τα όπα μου» και όλα τα άλλα που ακούσαμε για τις ανάγκες της ταινίας «Όλοι οι άνδρες είναι οι ίδιοι». Σενάριο σκηνοθεσία Αλέξου Αγελάριου, δική του ήταν και η στίχη. Αναφώνσου Γιάννης Βογιατζής, Γιονύσης Παπαγιαννόπουλος, Γιάννης Γκιονάκης. Στην ταινία λοιπόν το λέει η πρωταγωνίστρια Γιάννα Φόνσου, στη δισκογραφία πέρασε με την Δούκισσα, η οποία επίσης το έχει πει στο θέατρο εκείνη την εποχή. Η Δούκισσα και ο Τόνις Βοσκόπουλος, πολύ νέοι ακόμη και νέο ζευγάρι στο τραγούδι της εποχής, τραγουδούν στο ανέβασμα του musical «Τον Άρτων ημών των Επιούσιων» στο θέατρο Ακροπόλ, τραγούδια του Γιάννη Σπανού. Καλησπέρα, είναι στον ήχο Ηλίας Διαμάντης. Όλα για την σημερινή αλλά και την χτεσινή εκπομπή ξεκίνησαν από χτες το βράδυ στο θέατρο του Λυκαβητού με αφορμή μια ακόμα συναυλία με τραγούδια του Γιάννη Σπανού, σήμερα που πλέον ο ίδιος λείπει αρκετά χρόνια. Αφιτηρία των επιλογών μας, όπως είπαμε, να είναι η πρώτη δική του συναυλία στο Λυκαβητό τον Αύγουστο του 1981. Είπαμε να κάνουμε μια επιλογή με αφετηρία εκείνη κυρίως την εποχή, τα πρόσωπα που συμμετείχαν αλλά και τα πρόσωπα και τα τραγούδια που έλειπαν ίσως από εκείνη την συναυλία, και βεβαίως να δούμε τα τραγούδια του Γιάννη Σπανού όπως και τα πρόσωπα που τα υπηρέτησαν στο ταξίδι τους μέσα από τα χρόνια. Η ιστορία των τραγουδιών, όπως πάντα λέμε, ευτυχώς συνεχίζεται, και όταν οι δημιουργοί τους ή οι φωνές που τα πρωτοείπαν ακόμα φεύγουν είτε από τη σκηνή είτε και από τη ζωή.

Και αυτό το τραγούδι ακούστηκε στην ταινία «Όλοι οι άντρες είναι ίδιοι», τραγουδισμένο από την πολύ νέα τότε Κέτι Χωματά. Ήταν αυτή η πρώτη της εμφάνιση στον κινηματογράφο. Η ίδια το ηχογράφησε και σε δίσκο όπως το ακούσαμε. Σε δίσκο όμως το είπε και η Δούκισσα, η οποία επίσης το τραγουδούσε στο θέατρο, πάλι στο musical του Αλέξου Σαχελάριου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου, «Των Άρτων Ημών των Επιούσιων». Ποιο είναι τώρα αυτό το musical ως ταινία και όπως το ξέρουμε εμείς? Το 1961 θα ανέβει το έργο με τον Γιώργο Κωνσταντίνου στο θέατρο Ακροπόλ, με μουσική του Γιάννη Σπανού, με λόγια βεβαίως του Αλέκου Σακελάριου. Εκεί θα τραγουδήσει η Δούκισσα «Θέλω τα όπα μου» και «Στο ουρανό είναι ένα αστέρι», όπως και ίσως και άλλα τραγουδία που δεν ηχογραφήθηκαν μαζί με τον Τόλι Βοσκόπουλο. Την επόμενη χρονιά το έργο θα γίνει ταινία με τον τίτλο «Καλώς ήρθε το δολάριο». Γι' αυτήν ο Γιάννης Σπανός θα γράψει τρία άλλα και διαφορετικά τραγούδια, που το καθένα θα έχει μια άλλη εξέλιξη διαφορετική. Παρότι από την ταινία προκύπτουν τρία πολύ γνωστά τραγούδια και μέσα σε αυτήν ακούγεται και πολύ και πολύ διαφορετική μουσική και λαϊκά τραγούδια και ζεϊμπέκικο και κασιλαμάς, αλλά και κομμάτια παρισινού καμπαρέ ακόμα, για το «Καλώς ήρθε το δολάριο» δεν κυκλοφόρησε ποτέ ένας ξεχωριστός δίσκο soundtrack

1971, Σταμάτης Κόκοτας, με μουσική Γιάννης Πανού και λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ο Γιάννης Πανός και το λαϊκό τραγούδι είναι μια ενδιαφέρουσα, ξεχωριστή και μεγάλη ενότητα στην διαδρομή του. Ο μύθος θέλει την συνεργασία του Γιάννης Πανού με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο να ξεκινάει από ένα στίχημα μεταξύ τους. Αυτό το στίχημα ήταν, λέει, αν ο Γιάννης Πανός θα μπορούσε να γράψει λαϊκά τραγούδια, τραγούδια σε λαϊκούς δρόμους, με βάση τον μπουζούκι ή για λαϊκούς τραγουδιστές. Επέμενε ότι αν έχει τους κατάλληλους στίχους του ήταν πολύ εύκολο. Είχε άλλωστε ήδη δοκιμάσει τότε, γράφοντας ζεϊμπέκικα στις πρώτες του ανθολογίες, κάποια τραγούδια με στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου για τον Γιάννη Πουλόπουλο, για τον Μιχάλη Βιολάρη, όπως επίσης το «Θέλω τα όπα μου», το πρώτο σκυλάδικο, όπως το έλεγε χαρακτηριστικά ο ίδιος για την ταινία «Όλοι οι άντρες είναι ίδιοι», με στίχους του Αλέκου Σακελάριου. Όταν λοιπόν ο Τάκης Λαμπρόπουλος του ζητάει μετά το Νέο Κύμα και τις ανθολογίες πάνω στους Έλληνες ποιητές να γράψει για τους κορυφαίους λαϊκούς τραγουδιστές της εταιρείας του, που είναι ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, είναι ο Σταμάτης Κόκοτας, είναι η Βίκη Μοσχολιού, εκείνος ανταποκρίνεται. Τα 7 λοιπόν από τα 12 τραγούδια που έχει ο πρώτος μεγάλος δίσκος που κάνουν μαζί, ο δίσκος «Μια Κυριακή», είναι τραγούδια με στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Και ανάμεσα σε αυτά, το «Μια Κυριακή», το «Άκου πως κλαίει ο Μπαγλαμάς», το «Τι σου φτιάξαν τα νιάτα μου», το «Πες πως μ' αντάμωσες». Η εφετηρία, όπως καταλαβαίνετε, δεν άφηνε και πολλά περιθώρια για την συνέχεια. Ακολουθούν οι μεγάλοι δίσκοι «Το Σαββατόβραδο» και «Μέρες αγάπης». Μετά θα έρθει ολόκληρος πάλι μεγάλος δίσκος, «Η Οδός Αριστοτέλους», με Γιάννη Πάριο, Χαρούλα Αλεξίου και Γιάννη Καλατζή. Για την Αλεξίου, Σπανός και Παπαδόπουλος θα γράψουν τραγούδια και σε προσωπικούς της δίσκους, όπως θα γράψουν και για τον Γιάννη Πουλόπουλο εκείνα τα χρόνια. Επίσης για τον Γιώργο Νταλάρα, αν και από ό,τι λέγεται η Αλάνα είναι λίγο παλιότερο τραγούδι, από την εποχή της δικτατορίας, θα πει κάποια τραγούδια τον Σπανού Παπαδόπουλου και ο Κώστας Καράλης, και η συνεργασία τους εν τέλει θα ολοκληρωθεί το 1983 με ένα δίσκο για τον Μανώλη Μητσιά που λεγόταν «Στου καιρού τα ρέματα», και κάποια τραγούδια για το Σταμάτη Κόκοτα περίπου την ίδια εποχή. Δηλαδή συνολικά Σπανός και Παπαδόπουλος έχουν γράψει μαζί κάπου 90 τραγούδια.

0: Και μιας και λέγαμε για τη συναυλία του Γιάννη Σπανού στο Λυκαβητό τα 1981, ο Μανώλης Μητσιάς είναι ένας τραγουδιστής που συμμετέχει και στις 3 συναυλίες του Λυκαβητού εκείνη τη χρονιά του Γιάννη Σπανού. Ο Μανώλης Μητσιάς, ο οποίος ο πρώτος μεγάλος δίσκος που συμμετέχει και ανήκει στο Γιάννη Σπανό είναι το Σαββατόβραδο στα 1970. Τελικά θα τραγουδήσει και το τελευταίο δίσκο που θα κυκλοφορήσει ο Σπανός το 2013, μελοποιήσεις του πάνω στον σε ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη, που βέβαια έχει αρχίσει να ετοιμάζει ο Σπανός σχεδόν 30 χρόνια πριν, στα πρώτα χρόνια του 80, και τα έχει δοκιμάσει για πρώτη φορά σε μαγαζιά και σε συναυλίες με το Διονύση Θεοδόση. Το «Ποτέ ξανά», το τραγούδι που ακούσαμε, είναι από τα τραγούδια που γράφουν ο Γιάννης Σπανός με τον Ελευθέριο Παυδόπουλο για τον Μανώλη Μητσιά γύρω στο 1982. Εκείνη ακριβώς την εποχή είναι που κυκλοφορεί και ο πρώτος δίσκος του Γιάννη Σπανού με την Τάνια Τσανακλίδου, το «Φίλε». Ένας δίσκος που η ιστορία του έχει ξεκινήσει λίγο πριν από ό,τι έλεγε και η ίδια η Τάνια Τσανακλίδου προχτές στο Λυκαβητό, όταν άκουσε το «Δρόμι του Βερολίνου» στην παράσταση «Μπεντ» εκείνη την εποχή. Τάνια Τσανακλίδου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ, Γιώργο μου, που κάνεις αυτό το αφιέρωμα στο Γιάννη. Με την αφορμή της συναυλίας, ξαναθυμήθηκα κι εγώ όλο το εξαιρετικό του ρεπερτόριο και συγκινήθηκα πάρα πολύ με τον τρόπο που ο κόσμος συμμετείχε σε αυτή τη συναυλία, που τραγουδούσανε, που ήταν αναπνέανε μαζί μας. Το αξίζει ο Γιάννης αυτό, και ξέρεις, ο περισσότερος κόσμος άκουγε τα τραγούδια και έλεγε «Μα και αυτό του Σπανού, και αυτό του Σπανού». Έχει γράψει υπέροχα τραγούδια ο Γιάννης, υπέροχα.
0: Θέλω να πάμε καταρχήν πίσω σε εκείνη τη συναυλία που, όπως είπες, τελικά παρακολούθησες ως θεατής στα 1981.
1: Παρουσιάζω, ακριβώς. Δούλευε τότε με τον Μπακιάκο στην Εντίς Πιαφ και δεν μου επέτρεψε ο Μπακιάκος να εμφανιστώ πουθενά αλλού, ενώ το είχαμε συμφωνήσει με τον Γιάννη και θύμωσα πάρα πολύ. Αλλά αυτή η συναυλία, μάλλον, με το Γιάννη, το ξέρεις, είχαμε δουλέψει πριν στο Μορμόλι.
0: Ναι, από τα πρώτα σου τραγούδια, ναι.
1: Η πρώτη φορά που μπήκα στο στούντιο ήταν με τον Γιάννη το Σπανό, στο Μορμόλι. Μετά τον πήγα και είδε την παράσταση του Μπεντ με τον Πέτρο Φυσούν και τον Γιάννη Φέρτη και έλεγε ο Αλέξης Γεωργίου αυτό το υπέροχο τραγούδι, «Δύο δρόμοι του Βερολίνου», συγκρονίστηκα και πιάνω τον Γιάννη και του λέω «Γιάννη, θέλω οπωσδήποτε να κάνουμε ένα δίσκο μαζί», και ξεκινάμε με τον «Δύο δρόμοι του Βερολίνου». Όντως ξεκινήσαμε με τον «Δύο δρόμοι του Βερολίνου», γραφτήκανε και τα υπόλοιπα τραγούδια. Φιλία στο 1981, που ξεκινάει ο Γιάννης η συναυλία με ορκιστρικό «Τα κύματα», που είναι από το «Εκείνο το καλοκαίρι».
0: Και βρίσκεται και το επόμενο τραγούδι.
1: Και το τελευταίο που γράφτηκε.
0: Α, έτσι κλείνει το κόνσεπτ.
1: Ξεκίνησε με τον «Δύο δρόμοι του Βερολίνου» και έκλεισε με το «Αν μ' αγαπάς», που ο Τάκης Καρνάτσος μας έγραψε τα λόγια. Θέλω να σου πω, θυμάμαι τον Γιάννη με τρομερή ευγνωμοσύνη, όπως και είχα τις περισσότερες, είχα την τύχη να δουλέψω με πολύ σπουδαίους ανθρώπους, το βάζω πρώτο, και μετά πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες.
0: Έχεις μια ιδιαίτερη μνήμη από εκείνες τις συναυλίες του 81, ως θεατής? Είναι ωραίο πράγμα να παρακολουθείς συναυλίες ως θεατής, νομίζω.
1: Θα σου πω, αμέσως μετά φύγαμε με τον Γιάννη το Σπανό, την Μπέννη Ξενάκη και τον Διονύση Θοδόση και κάναμε μια μίνι περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Δεν έγινε βέβαια αυτό πολύ γνωστό, αλλά περάσαμε ονειρεμένα. Νομίζω ήταν επιδοτούμενος από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ήταν η μόνη φορά που επιδοτήθηκε ο Σπανός και επίσης η μόνη φορά που τραγουδήσα και εγώ σε επιδοτούμενη συναυλία από το Υπουργείο Πολιτισμού. Περάσαμε εξαιρετικά, τραγουδάγαμε υπέροχα, κάναμε παρέα και γελάγαμε πάρα πολύ, Γιώργο μου.
0: Είναι γνωστό ότι η σχέση σου με τον Σπανό παραμένει κυρίως εκτός δουλειάς, παρότι έχετε κάνει και δύο δίσκους μαζί.
1: Ναι, είναι όντως εκτός δουλειάς. Θυμάμαι ότι ο Γιάννης ο Σπανός έγραψε σε ένα σπίτι στην Πλάκα, που είναι ένα πολύ ιδιαίτερο σπίτι, είναι ένα πέτρινο σπίτι, που πρέπει να είναι, δεν ξέρω, κανονικά είναι σίγουρα διατηρηταίο. Ένα πέτρινο σπίτι, ακριβώς απέναντι από εκεί που ήταν μια πολύ γνωστή ταβέρνα στην Πλάκα που τραγουδάγαν τραγουδιστές, ο Πουλόπουλος και αυτοί. Θυμάσαι πώς λέγανε?
0: Δεν το θυμάμαι, όχι.
1: Θα το θυμηθώ εγώ κατά.
0: Μακάρι σε λίγο.
1: Λοιπόν, αυτό το κτίριο που λέγεται ήταν ένας μακρός, ένας χώρος, δεν έμοιαζε με σπίτι, αλλά ο Γιάννης το είχε διαμορφώσει και έμενε εκεί, είχε ένα πιάνο. Και μαζευόμασταν εκεί πολλοί κόσμος και τραγουδάγαμε με τον Γιάννη. Έπαιζε μουσική, αυτός έπαιζε το πιάνο του και τραγουδάγαμε όλοι. Περνάγαμε ονειρεμένα βράδια. Πώς τη λέγανε μωρά αυτή την ταβέρνα? Θα σκάσω που δεν τη θυμάμαι. Καλά, αν τη θυμηθώ θα τη στείλω.
0: Πάντα έτσι γίνεται, ότι όταν βιαζόμαστε για κάτι δεν το βρίσκουμε.
1: Όχι, Γιώργο μου, είναι και τα χρόνια που περνάνε και όλες οι γνωστικές μας λειτουργίες δεν έχουν την ίδια δύναμη όπως είχαν παλιά. Όχι όμορφη νύχτα, χρυσά κλειδιά. Νομίζω χρυσά κλειδιά.
0: Υπήρχαν χρυσά κλειδιά, αλήθεια είναι. Ήταν μια μπουάτ λαϊκό μαγαζί της εποχής. Δεν ξέρω αν ήταν αυτό.
1: Ναι, αυτό ήταν. Γιατί σου λέω, εκεί είχα πάει και είχα ακούσει τον Πουλόπουλο. Mm-hmm. Πριν κατέβω στην Αθήνα σαν τραγουδίστρια. Πριν. Με την αδερφή μου. Αυτά, τι άλλο θέλεις να σου πω για το Γιάννη? Ότι αγαπούσε τόσο πολύ τα λουλούδια για τις 330 φιλιές που είχε στο σπίτι του στην Ερέτρια.
0: Όχι, θέλω να πούμε περισσότερα πράγματα για. Θυμάσαι άλλες συνεργασίες σας, είτε σε συναυλίες, είτε σε προγράμματα είχατε, ή δεν ήταν τόσες πολλές οι φορές που εμφανιστήκατε μαζί?
1: Όχι, ήταν πολλές. Ήταν πολλές οι φορές που εμφανιστήκαμε μαζί, αλλά δεν ήταν γκλαμουράτες φορές. Δηλαδή να κάνουμε λικά βιτούς, να κάνουμε ρόδια και τέτοια.
0: Τι ήτανε.
1: Μικρές συναυλίες που κάναμε. Θυμάμαι μια συναυλία στην Κερατέα, σε μια αυλή. Θυμάμαι όταν πήγαμε στο σπίτι του στο Κιάτο και τραγουδήσαμε ο Διονύσης και εγώ. Κάναμε τέτοια πράγματα. Ο Διονύσης ήταν ταπεινός. Θυμάμαι, ας πούμε, που πήγαμε ακριβώς επειδή τότε για αυτές που σήμερα ήταν απειλωτούμενες, που πήγαμε στο Καρπενήσι και τραγουδήσαμε. Και ήταν όνειρο. Σε τέτοια μέρη. Μπάτρα, στο Πορτοκέλι, κάτι τέτοια.
0: Μέσα από τα χρόνια αλλάζει κάτι στην αποδοχή των τραγουδιών, στην αποδοχή του κόσμου? Σε ρωτάω γιατί έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια και ίσως έχεις να παρατηρήσεις κάτι.
1: Πρέπει να σου πω το εξής, Γιώργο μου. Το τελευταίο καιρό ένιωθα, είχα την αίσθηση ότι είμαι πια παλιά. Όχι ότι εγώ είμαι παλιά, ότι ανήκω σε έναν παλιό κόσμο, ο οποίος δεν υπάρχει σήμερα. Και μάλιστα έλεγα να σταματήσω να τραγουδώ, γιατί δεν γνωρίζω αυτό το καινούργιο κοινό. Δεν μπορώ να εξυπηρετήσω αυτού του κοινού τις ανάγκες. Η προχθεσινή συναυλία με έκανε να αλλάξω άλλη γνώμη. Γιατί είδα τον κόσμο πώς ανταποκρινότανε και είπα, κοίταξε να δεις τι μπορεί να κάνει το τραγούδι στην ψυχή των ανθρώπων. Μου θέλανε μετά μηνύματα οι άνθρωποι, συγκινημένοι, θυμηθήκαν τους ερωτές τους, τραγουδήσανε. Και τι άλλο είναι η δουλειά ενός καλλιτέχνη από το να παρηγορεί τις ψυχές των ανθρώπων και να τους θυμίζει ότι είναι άνθρωποι?
0: Να περιμένουμε λοιπόν τα επόμενα.
1: Πρώτα θέλω να είμαι καλά, να είμαι γερή και να βρω μια καινούργια γλώσσα, γιατί με ενδιαφέρουν πάρα πολύ όλα αυτά τα παιδιά που ζουν σήμερα στην Ελλάδα χωρίς ελπίδα.
0: Θέλω να κλείσουμε αυτή την... Ναι, πες μου.
1: Ας ήθελα, αν βάλεις τραγούδι, να βάλεις τις τυχαίες συναντήσεις που κατά ομολογία του Γιάννη Σπανού ήταν το πιο αγαπημένο του τραγούδι. Αυτό που τον εξέφερε περισσότερο.
0: Αν το έχουμε πρόχειρο εδώ θα το βάλουμε, αλλά πρώτα θέλω να μας πεις την ιστορία του τραγουδιού που εσύ γράφεις για πρώτη φορά μάλλον στίχους. Μάλιστα. Το σε ένα χαρτάκι από τσιγάρα που αυτό έχω αμέσως μετά να βάλουμε.
1: Αυτό είναι η πρώτη φορά που δοκίμασα τον εαυτό μου στη στιχουργική. Και όχι γιατί ήθελα να γίνω στιχουργός, αλλά γιατί πονούσα πάρα πολύ από έναν έρωτα ο οποίος μόλις είχε τελειώσει. Και η ιστορία είναι αυτό ακριβώς που περιγράφει το τραγούδι. Με άφησε ο αγαπημένος μου, γράφοντας ένα χαρτάκι από τσιγάρα άρωμα που κάπνιζε. Φεύγω, δεν ξέρω αν το μετανιώσω, αλλά νομίζω πως πρέπει.
0: Και έτσι προκύπτει το τραγούδι.
1: Κάθισε λοιπόν και έγραψε ένα χαρτάκι από τσιγάρα, έγραψε φεύγω πριν σε εδώ. ένα χαρτάκι σαν κετάλα, αυτά που γράφαν σ' αγαπώ, γιατί αυτός ο άνθρωπος, όταν, στην αρχή της σχέσης μας, όταν δεν ήμασταν μαζί, όπου πήγαινε, σημείωνε στα χαρτάκια κάπνιζε άρωμα σκέτο. Και σημείωνε στα χαρτάκια πράγματα για μένα πολύ ωραία και πολύ τρυφερά και πολύ συγκινητικά. Το τελευταίο χαρτάκι λοιπόν που γράφτηκε ήταν αυτό. Έχω κολλήσει λοιπόν σε ένα σημείο, σε πήρε η νύχτα το ίδιο βράδυ, αυτή που σε έφερνε παλιά, και δεν έβρισκα πώς να το ολοκληρώσω. Εκείνο τον καιρό η Λίνα Νικολακοπούλου δούλευε με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, που ήμασταν μαζί, είχαμε σχέση, το τρενάκι. Το τρενάκι περνούσε, το ξέρεις.
0: Είναι φυσικά.
1: Ναι. Και ερχόταν σπίτι μας. Και με έβλεπε εμένα, βασανίζεμαι, μου λέει, δεν μπορώ να τελειώσω αυτό το στιχάκι. Να είναι το, μου λέει, πήρε η νύχτα το ίδιο βράδυ, αυτό που σε έφερε παλιά, εντωμεταξύ, χωρίσαμε 9 Φλεβάρι, πρέπει να σου πω. Η Λίνα ήξερε την ιστορία και μου λέει, και εγώ έχω ακόμα το σημάδι από το Φλεβάρι τα φιλιά.
0: Και έτσι έκλεισε αυτό το τραγούδι.
1: Και έτσι έκλεισε το τραγούδι.
0: Θα ακούσουμε ακριβώς αυτό,
1: ωραία,
0: το τραγούδι.
1: Που με ρωτάς για τέτοια πράγματα, που αυτά απλά θα χαθούν όταν θα τα δω.
0: Να έχουμε πάντα να λέμε πράγματα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στις διακοπές σου. Θα ακούσουμε το σένα χαρτάκι από τσιγάρα, και μάλιστα επειδή θέλησα λίγο να το φέρω πιο κοντά στις μέρες μας, θα ακούσουμε μια εκτέλεση που είναι εδώ στα στούντιο της ραδιοφωνίας με τον Τάκη Φαραζή στο πιάνο το 2009.
1: Με τον αγαπημένο μου Τάκη. Ποιος τραγουδάει?
0: Η Τάνια Ζαχλίδου.
1: Α, εγώ. Εντάξει, μου.
0: Καλή συνέχεια στις διακοπές. Ευχαριστούμε.
1: Καλό βράδυ. Ας έχουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι.
0: Έτσι.
1: Πόλη.
0: Ευχαριστώ.
1: Εγώ, γεια.
0: Και χαρά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
2: Ο Γιώργος Τσάμπρος αφηγείται
3: και ακούει
2: ιστορίες του μπουζουκιού,
3: ιστορίες λαϊκών
2: και δημοτικών
3: οργάνων και φωνών

Ο Ηλίας Διαμάντης στον ήχο. Τα τηλεφωνά μας 2 10 63 168 και 169. Δεχόμαστε βεβαίως μέσω Viber μηνύματα αν γράψετε στα λατινικά δεύτερο πρόγραμμα, αλλά και μέσω Facebook στη σελίδα Γιώργος Τσάμπερας ραδιόφωνο. Μια εκπομπή η σημερινή που η αφορμή της είναι η τωρινή παρουσία των τραγουδιών του Γιάννη Σπανού στη σκηνή, στο θέατρο του Λυκαβητού. Αφετηρία όμως ήταν η πρώτη συναυλία του Σπανού στο Λυκαβητό το 1981, και με βάση αυτή κάναμε μια επιλογή με αφετηρία και την εποχή εκείνη κατά κάποιο τρόπο, τα πρόσωπα που συμμετείχαν, τα πρόσωπα που έλειπαν, και παρατηρούμε και λίγο πολύ τα τραγούδια και τα πρόσωπα στο ταξίδι τους μέσα από τα χρόνια, τις τυχαίες συναντήσεις, το ακούσατε, τις διάλεξε η ίδια η Τάνια Τσανακλήδου στην προηγούμενη συνομιλία μας, και ήταν ένα τραγούδι από το δεύτερο δίσκο που έκανε με τον Γιάννη Σπανού, το δίσκο της Βροχής και της Νύχτας, και με στίχους του Μάνου Ελευθερίου.

Ούτε που ρώτησα, από τα πιο γνωστά νεότερα τραγούδια του Γιάννη Σπανού. Ένα τραγούδι που γράφτηκε το Σεπτέμβρη του 1989, πάνω σε λόγια που η Λίνα Νικολακοπούλου είχε γράψει αρκετά χρόνια πριν, σε 1983 περίπου. Λέγαμε και χτες ότι η Λίνα Νικολακοπούλου έγραψε τα πρώτα της τραγούδια, παρουσίασε τα πρώτα της τραγούδια με μουσικές του Γιάννη Σπανού στις συναυλίες εκείνες στο Λυκαβητό το καλοκαίρι του 1981. Τα τραγούδισε η Δήμητρα Γαλάνη. Το 1984 έκαναν μαζί το δίσκο «Έξοδος Κινδύνου» με ερμηνευτές, με τραγουδιστές την Άλκη Πρωτοψάλτη και το Διονύση Θεοδόση, και εκεί τα περισσότερα, οι περισσότεροι στίχοι ήταν της Λίνας Νικολακοπούλου. Το «Ούτε που ρώτησα» με τον Μανώλη Δάκη ίσως είναι το τραγούδι που άντεξε περισσότερο στα χρόνια από αυτή τη συνεργασία. Ακολούθησε μια συνεργασία ακόμα με τραγουδίστρια την Ελένη Δήμου στο δίσκο «Προσωπικά». Εκεί τα μισά τραγούδια ήταν με στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και τα άλλα μισά με στίχους της Μαριανίνας Κριεζή.

Τραγούδι γυναιθλίων αφιερωμένο εξαιρετικά. Αυτή την κασέτα ποτέ μην τη χάσεις, και όταν γεράσεις και γίνεις παππούς, αν δεν με έχεις δίπλα σου να με αγκαλιάζεις, κρυφά να τη βάζεις και να την ακούς. Τα τραγούδια λένε πάντα την αλήθεια, ό,τι ψέμα στη ζωή μου και να πω. Τα τραγούδια λένε πάντα την αλήθεια, λένε πάντα πως για πάντα σ' αγαπώ. Γιάννης Πανός, Μαριανίνα Κριεζή, με ενορχίστρωση του Στέφανου Κουρκολή και τραγουδίστρια την Ελένη Δήμου στα 1988.

Χάρης Αλεξίου, ο Γιάννης Πανός στην Μεταπολίτευση και πάλι με στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου από το δίσκο Δώσ' Αριστοτέλους. Πολλά και διαφορετικά τα τραγούδια λοιπόν και τα πρόσωπα του Γιάννης Πανού στην σχεδόν 60χρονη διαδρομή του, από την Κέτη Χωματά και τις μελοποιήσεις του Σεφέρη που δεν εκδόθηκαν ποτέ, στην Οδό Αριστοτέλους, από τα τραγούδια με τον Πιθηκότσι, τη Μοσχολιού, τον Κόκοτα, στην Τένια Σαγκλίδου της Βροχής και της Νύχτας, από το Θέλω τα Όπα μου για το θέατρο και την ορκή κινηματογράφου του 60 μέχρι την Έξοδο Κινδύνου, από τον Δημήτρη Μητροπάνο του 90 στον Καβάφη λίγο πριν το τέλος, αλλά και ως τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο του 2004. Λέγαμε και πριν ότι τα τελευταία χρόνια της ζωής του Γιάννης Πανός ηχογράφησε σχετικά λίγα τραγούδια. Ένα από αυτά όμως ήταν που προοριζόταν για το Μάκη Χριστοδουλόπουλο, κάτι σαν αντίδωρο στο θαυμασμό του Σπανού για τον τραγουδιστή. Βέβαια, όπως συνήθιζε ο Σπανός και μάλιστα στα νεότερα χρόνια, δεν διαμόρφωνε τα τραγούδια με τις δικές του συνθήκες, με τις δικές του στιχουργικές επιλογές καμιά φορά. Η μελωδία του λοιπόν μπήκε σε ένα προσωπικό δίσκο του Μάκη Χριστοδουλόπουλου με ανάλογο ήχο και με λόγια του Αντώνη Παπά. Ο δίσκος λεγόταν «Βράδια αξιμέρωτα» και ήταν το 2004.

φυσικά ο δίσκος δεν προσμετράται στις επιτυχίες του Σπανού. Ένας δίσκος του 1993 με τον Δημήτρη Μητροπάνο και με στίχους του Φίλη που γράψα. Από τους λίγους έτσι κι αλλιώς δίσκους που γράφει τα τελευταία 20 χρόνια του ο Γιάννης Σπανός, είτε για ένα τραγουδιστή είτε για συγκεκριμένο θέμα. Η άποψη της παραγωγής αυτά τα χρόνια ήταν ότι ο Γιάννης Σπανός δεν ήταν από τους δημιουργούς των άμεσων και μεγάλων επιτυχιών. Σε αυτό συμφωνούσε και ο ίδιος μελετώντας την πορεία των τραγουδιών του μέσα στο χρόνο. Παρατηρούσε όμως πάντα και επεσήμανε ότι ποτέ δεν υπήρξαν και ισχυρές διαφημιστικές καμπάνιες για τους δικούς του δίσκους. Το Μητροπάνο τον ήξερε βεβαίως και είχαν κάνει πολύ παρέα από ό,τι έλεγε από πολύ νέοι στα χρόνια του 60. Και στο ξεκίνημά του ο Μητροπάνος είχε ηχογραφήσει δύο τραγούδια του Γιάννη Σπανού, δύο από τα τραγούδια που είχε τραγουδήσει τότε και ο Γιάννης Πουλόπουλος, επίσης συνεργάτης ζωής για τον Γιάννη Σπανό. Από τον πρώτο στον τελευταίο του δίσκο είχε και δικά του τραγούδια. Λέω να τελειώσουμε αυτή την εκπομπή ακριβώς με ένα λαϊκό τραγούδι από τη πρώτη εποχή του Γιάννη Σπανού, πάνω σε ένα ποίημα του Γεωργίου Βυζίνου που τραγουδάει ο Γιάννης Πουλόπουλος στην πρώτη ανθολογία. Παιδί μου, ώρα σου καλή το κομμάτι. Γιώργος Τσάπρας στο μικρόφωνο, Ηλίας Διαμάντης στον ήχο. Καλό βράδυ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια calamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες, ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια, ο Ηλίας Διαμάντης είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου μας. 2-10-60-13-168 και 169 είναι οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Η πρώτη μας μουσική σύνθεση του Ρενέ Ομπρί, σύνθεση για το φιλμ του Ζιλ Μέστρ, «Το αγόρι από το Λίβανο», του 1994 αυτή η ταινία. «Το αγόρι από το Λίβανο» ήταν ο ελληνικός τίτλος, «Killer Kid» είναι το πρωτότυπο. Το μουσικό θέμα αυτό έγινε ιδιαίτερα αγαπητό στη χώρα μας εκεί στη δεκαετία του 90, κυρίως μέσα από ραδιοφωνικές εκπομπές. Ο Ρενέ Ομπρί έχει συνθέσει για τον κινηματογράφο, το θέατρο, τον χορό, μάλιστα έχει συνεργαστεί και με την ομάδα της πρωτοπόρου του σύγχρονου χορού Πίνα Μπάους. Ο Ρενέ Ομπρί σε συνέντευξή του είχε δηλώσει θαυμαστής της μουσικής του Μάνου Χατζηδάκη. Έχει επηρεαστεί από την τεχνοτροπία του και μάλιστα ομολόγησε πως ίσως να μην είχε ασχοληθεί με τη μουσική αν δεν αγαπούσε εξίσου τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Φιλιπ Γκλας.

Δεν έκανα ταξίδια μακρινά, ταξίδεψε η καρδιά και αυτό μου φτάνει. Ήταν η μικρή πατρίδα του Γιώργου Ανδρέου και του Παρασκευά Καρασούλου με τις φωνές του Χρήστου Θηβαίου και του Γιώργου Νταλάρα. Το θέμα της εισαγωγής επηρεασμένο εμφανέστατα από τον Ρενέ Ομπρί και το μουσικό θέμα που ακούσαμε λίγο πριν. Ο Γιώργος Ανδρέου σημειώνει: «Η εισαγωγή της μικρής πατρίδας χρωστά στον Ρενέ Ομπρί που χρωστά στον Μάνο Χατζηδάκη».

«Μη με προδώσεις», τραγούδησε η Δήμητρα Γαλάνη, του Μίκη Θεοδωράκη στη μελωδία, του αδερφού του Γιάννη η στίχη. Αυτή η ίδια μελωδία, με στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, είναι το τραγούδι «Κάποτε θα έρθουν να σου πούν», που είχε τραγουδήσει ο Παύλος Σιδηρόπουλος στην κινηματογραφική ταινία του Ανδρέα Θωμόπουλου «Ο ασυμβίβαστος». Του Μίκη Θεοδωράκη και του Γιάννη Θεοδωράκη και το επόμενο τραγούδι «Νύχτα μέσα στα μάτια σου, νύχτα και στην καρδιά σου, ο έρωτας κοιμήθηκε μέσα στην αγκαλιά σου».

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Από τους σημαντικότερους της ιταλικής μουσικής και όχι μόνο, ο Λούτσιο Ντάλλα. Δημιούργησε προσωπικό ύφος που επηρέασε γενιές Ιταλών καλλιτεχνών, αλλά και αρκετούς καλλιτέχνες εδώ, στη χώρα μας. Ήταν πολυσχηδής δημιουργός. Συνέθεσε μουσική και για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, ασχολήθηκε με το θέατρο και σαν σκηνοθέτης και γράφοντας μουσική. Επάνω στη σκηνή ήταν υπέροχος, επικοινωνιακός. Ερμηνεύε με θεατρικότητα. Η στίχη του ποιητική. Η έκταση της φωνής του δε πάρα πολύ μεγάλη. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί λαϊκός τενόρος. La sera dei miracoli, η νύχτα των θαυμάτων.

στη μέση αυτής της θάλασσας θα προσπαθήσω να μάθω ποιο αστέρι είσαι, γιατί θα χανόμουν αν καταλάβαινα ότι δεν είσαι εδώ απόψε. Είσαι η νύχτα των θαυμάτων. Κάποιος στα δρομάκια της δρομής έγραψε ένα τραγούδι. Στο βάθος ένα φως γίνεται όλο και μεγαλύτερο στη νύχτα που κοντεύει να τελειώσει. Είναι το πλοίο που επιστρέφει για να μας πάρει για ύπνο. Λούτσιο Ντάλα, η νύχτα των θαυμάτων. La sera dei miracoli. Στο επόμενο τραγούδι διαβάζουμε το ρεφρέν. Είσαι ο ήλιος που ονειρεύομαι και τα αστέρι που πορεύομαι. Είσαι η μέρα με τα κύματα και η νύχτα με τα ενίγματα. Χαρούλα Αλεξίου, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Νίκος Αντύπας.

Το δεύτερο ημίωρό μας ξεκίνησε με μελωδία του Μάνου Χατζηδάκη από το αυτοβιογραφικό του έργο «Η εποχή της Μελισάνθης». Ήταν το «Μητέρα και αδερφή» που το είχε τραγουδήσει η Μαρία Φαραντούρη. Ακούσαμε μια ορχιστρική εκτέλεση από τον περίφημο Γιώγιο Μα στο τσέλο, τον Μάικλ Κέιμεν στο όμποε και την Λιώνα Μπόιντ στην κλασική κιθάρα. Να αναφέρουμε ότι ο Μάικλ Κέιμεν στα πρώτα μουσικά του βήματα συνεργάστηκε με τον Μάνο Χατζηδάκη ως μέλος του group New York Rock and Roll Ensemble που είχαν ηχογραφήσει τα Reflections. Ο Μάικλ Κέιμεν διέγραψε μια φωτεινή διαδρομή στη μουσική ως συνθέτης και ενορχιστρωτής. Είχε εκφράσει τον θαυμασμό του για τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, χαρακτηρίζοντάς την ως μουσική που συνδυάζει τη μεσογειακή ευαισθησία με μια σχεδόν κλασική καθολικότητα. Πλανόδιες είναι οι μουσικές. Στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, τον Ηλία Διαμάντη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168, 2-10-60-13-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μας και με το Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Στην εποχή της Μελισάνθης, το οποίο είναι ένα από τα, κατά τη γνώμη μου, από τα κορυφαία έργα του Μάνου Χατζηδάκη, βρίσκουμε και το πρόσωπο της νύχτας με τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη.

Το πρόσωπο της νύχτας, τραγούδησε η Μαρία Φαραντούρη, ένα από τα τραγούδια του Μανού Χατζηδάκη από το έργο «Η εποχή της Μελισάνθης». Το 1952 ο Μανός Χατζηδάκης συνέθεσε τον κύκλο του CNS με αφορμή τον θάνατο του φίλου του Etienne Rorich Moritz. Το έργο το αφιέρωσε στον επίσης φίλο του Carlos Novi Sánchez. Από εκεί και τα αρχικά του τίτλου του έργου CNS, Carlos Novi Sánchez. Ακούμε «Εγώ είμαι ένα σύννεφο» με τη φωνή της Φλέρης Νταντονάκη.

είμαι ένα σύννεφο και εσύ ένα καημό. Η Φλέρι Νταντονάκη, μεταμορφωμένη από την πακέτα του Μάνου Χατζηδάκη, υπήρξε ιδανική ερμηνεύτρια των έργων του. Το 1983 ο Μάνος Χατζηδάκης κυκλοφόρησε τις μπαλάντες της Οδού Αθηνάς. Χαρακτήριζε αυτόν τον κύκλο τραγουδιών ως μουσική τελετουργία για τέσσερις φωνές πάνω στην καταγωγή, τον έρωτα, τη βία και τον θάνατο. Μια μουσική καταγραφή των περιθωριακών μας παρορμήσεων. Και είναι ένα Βενετσάνου που τραγουδάει στη μνήμη μιας παλιάς φωτογραφίας.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Από τις μεγαλύτερες μορφές της αργεντίνικης λαϊκής μουσικής του κινήματος Nueva Canción ήταν ο Atahualpa Yupanqui. Ερμηνευτές όπως η Mercedes Sosa, ο Franco Gabriel, ο Victor Jara ερμήνευσαν με πάθος τα τραγούδια του και τα μετέδωσαν στις νεότερες γενιές. Ο Atahualpa Yupanqui υπήρξε τραγουδιστής, κιθαριστής, ποιητής, συγγραφέας. Στα τραγούδια του αναφέρεται στη ζωή των απλών ανθρώπων, τη φύση, την κοινωνική δικαιοσύνη, την ελευθερία. Θα ακούσουμε την Χουλιατσένκο να τραγουδάει το «Los Hermanos», τα αδέρφια.

0: Los Hermanos, τραγούδησε η Χούλια Τσέγκο, τα αδέρφια. Τραγούδι του Αταουάλπα Γιουπάνκι. Το 1950 η Edith Piaf είχε καλέσει τον Αταουάλπα Γιουπάνκι να εμφανιστεί στο Παρίσι, γεγονός που του άνοιξε τον δρόμο για διεθνή αναγνώριση. Τέλος να αναφέρουμε πως ο Αταουάλπα Γιουπάνκι είχε επισκεφθεί για συναυλίες στη χώρα μας 3 φορές κατόπιν ενεργειών του Νότι Μαυρουδί.
1: Αποκομμένος από όλους και απ' όλα, σε μαγεμένη τροχιά πήρα το δρόμο.

Με δίχως σημαίες και δίχως ιδέες, δίχως καβάντζα καμιά. Ντύθηκε η μέρα, τα γούστα της νύχτας.

Τι ωραία αυτή η τελευταία στροφή. Ξέρουμε πως είναι ψέμα, μας γίνουμε οι δυο μας ένα. Θα φτιάχνουμε στιχάκια, να περπατάν σαν καβουράκια, πλάγια και ακριβά τα χάδια, φως αχνώμες στα σκοτάδια. Με ένα μου πίδο θα σε ξαναβρω, στο μαγκανοπίδο της ήττας μου περνώ. Βενσερέμος, βενσερέμος, θα νικήσουμε. Βασίλης Παπακωνσταντίνου, σε αυτό το τραγούδι του Νικόλα Άσιμου, και θα πούμε ότι στη δεύτερη φωνή, η γυναικεία φωνή ήταν της Αφροδίτης Μάνου. Ο μοναχικός τροβαδούρος Νικόλας Άσιμος άφησε το στίγμα του με τραγούδια που δραπέτευσαν από την εποχή του και ταξιδεύοντας τον χρόνο συναντούν τις νεότερες γενιές.

εκεί που καθένας ζητά να βρει τη μίλια του ξανά. Τον πόλεμο μισώ και απ' τη ζωή αποζητώ.

μάτια μου να κλαις για όσα πέρασαμε χτες. Δάνεισου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταιξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ για μια ζωή

Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Ηλίας Διαμάντης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-63-168-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Ακούσαμε την εισαγωγή της όπερας του Μότσαρτ, η Γάμη του Φίγκαρο, όπερα σε τέσσερις πράξεις. Το ιταλικό λιμπρέτο από τον Λορέντζο Νταπόντε, βασισμένο στην κωμωδία του Πιέρ Μπομαρσέ, «Μια τρελή μέρα» ή «Ο γάμος του Φίγκαρο». Η πρεμιέρα της όπερας δόθηκε την Πρωτομαγιά του 1786 στην Βιέννη. Τη Συμφωνική Ορχήστρα Κολούμπια, στην εκτέλεση που ακούσαμε, διεύθυνε ο Μπρούνο Βάλτερ.

Η μουσική του Βέλγου Νίκολας Λένς ήταν απόσπασμα από το έργο του Fire Requiem, ένα σύγχρονο έργο που κινείται ανάμεσα σε Requiem, ορατόριο και όπερα. Ένας θρήνος για τα θύματα του πολέμου. Για την συγγραφή του λιμπρέτου, ο Νίκολας Λένς συνεργάστηκε με τον Nick Cave, τον Nick Cave που θα τον ακούσουμε τώρα στο Into My Arms.

πιάνο, ένα μπάσο και με αφηγηματικό τρόπο η ερμηνεία του Nick Cave στο αριστουργηματικό Into My Arms. Το τραγούδι «Ερωτική προσευχή», τραγούδι που συνδέθηκε με τη μνήμη, την απώλεια και την παρηγοριά, και η προσευχή της Χαρούλας Αλεξίου. Δώσ' μου ένα παιδί να εξομολογηθώ, δώσ' μου ένα φιλί να πλύνω το κακό. Ξύπνησέ με το πρωί με ένα σκοπό που να λέει «Χαλάλη στη ζωή που ζω».

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Το τραγούδι «Εγώ σ' αγάπησα το Μάη» το έγραψε ο Μίνος Μάτσας σε στίχους της Ελένης Φωτάκη. Ακούμε το τραγούδι με τη φωνή του Σοκράτη Μάλαμα. Ήταν ένα τραγούδι που ακούστηκε στην τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ «Καρτ Ποστάλ».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πλανόδιες μουσικές. Εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Ηλία Διαμάντη να ρυθμίζει τον ήχο. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνά μας. Επικοινωνείτε μαζί μας και με Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, τα πολλά σας μηνύματα.

από τον κιθαριστή John Williams ακούσαμε το Scarborough Fair, τη μελωδία του τραγουδιού αυτής της πασίγνωστης παραδοσιακής αγγλικής μπαλάντας. Μας έρχεται από τον 16ο αιώνα. Οι λαϊκοί βάρδοι της εποχής μετέφεραν το τραγούδι από πόλη σε πόλη και αλλάζοντας πολλές φορές στίχους. Η ερωτική ιστορία που διηγείται το τραγούδι έφτασε μέχρι τις μέρες μας. Στον 20ο αιώνα το έχουν ερμηνεύσει δεκάδες καλλιτέχνες. Η διασημότερη προσέγγιση ήταν από τους Paul Simon και Art Garfunkel. Και μια και αναφερθήκαμε στον Simon και τον Garfunkel, να τους ακούσουμε στο Boxer.

Paul Simon Art Garfunkel, το περίφημο ντουέτο που έχει γράψει, είναι γραμμένα τα ονόματά τους με δικό τους κεφάλαιο στην ιστορία της μουσικής. Ακούσαμε το Boxer, ηχογράφηση από το Central Park Σεπτέμβριος του 1981, όταν μετά από αρκετά χρόνια οι Simon και Garfunkel ξαναβρέθηκαν μαζί πάνω στη σκηνή. Θεωρείται μία από τις ιστορικές συναυλίες στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Μία συναυλία που την παρακολούθησαν, παρακαλώ, 500.000 θεατές. Ηχογράφηση του επόμενου τραγουδιού από την αίθουσα του Nouveau Théâtre de Belgique στις Βρυξέλλες, Φεβρουάριος 1989.

κάμαρες κλειστές, στεριά μυρίζεις. Όποιο μικρός αχολογάει με ένα καλάμι,

γυαλίζει ο σιμ της μηχανής τα δυο ποδάρια. Ωραία, κλαδώνει στην ανάγκη

Από τις κορυφαίες στιγμές του Θάνου Μικρούτσικου, η επτανάνη τους στο, στη Μερσίπ Κερίνια, το ποίημα του Νίκου Καβαδία που μελοποίησε και στις αρχές δεκαετίας του 1980 και το παρουσίασε για πρώτη φορά σε μια συναυλία ενός πολιτιστικού συλλόγου στο Μοσχάτο το 1983. Κάθε φορά στη σκηνή ο Θάνος Μικρούτσικος το ξεκινούσε με πιανιστικό αυτοσχεδιασμό μεγάλης διάρκειας. Ο Νίκος Καβαδίας έγραψε το ποίημα για την ανεψιά του Έλγα όταν η μικρή του είχε ζητήσει να της γράψει ποίημα που να αναφέρεται σε κάποιους 7 νυχτοπερπατητές. Σύμφωνα με προφορική της μαρτυρία, οι 7 νυχτοπερπατητές είναι το μυθιστόρημα του Walter Scott, ο τοξότης του βασιλιά. Ο Νίκος Καβαδίας έγραψε το ποίημα όταν ταξίδευε με το επιβατηγό πλοίο Κερίνια προς Αυστραλία. Να σημειώσουμε πως το μυθιστόρημα του Walter Scott, ο τοξότης του βασιλιά, είχε κυκλοφορήσει στη δεκαετία του 50 εδώ στη χώρα μας σε μορφή κόμικ στα κλασικά εικονογραφημένα. Ακούσαμε την ηχογράφηση των 7 νάνων από τον Θάνο Μικρούτσικο από τις Βρυξέλλες, Φλεβάρης 1989, από το Nouveau Théâtre de Belgique. Στην ίδια συναυλία ο Θάνος συνόδευε την Δήμητρα Γαλάνη σε ένα ρεσιτάλ για πιάνο και φωνή, και ανάμεσα στα τραγούδια που ερμήνευσε η Δήμητρα Γαλάνη ήταν και του Δημιουμούτση και Νίκου Γκάτσου το «Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα στην πόρτα».

Ακούσαμε τη Δήμητρα Γαλάνη, «Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα», του Δήμου Μούτση και του Νίκου Γκάτσου. Στο πιάνο τη συνόδευε ο Θάνος Μικρούτσικος. Στο θέατρο ακούστηκε για πρώτη φορά το «Όταν έχω εσένα», στο θεατρικό του Λάκη Λαζόπουλου, βιοπαλαιστής στη Στέγη. Ο Σταμάτης Κραουνάκης μελοποίησε τους στίχους του Λάκη Λαζόπουλου και μαζί το τραγούδησαν.

Και θα τελειώσουμε με τον Eric Clapton και τον Steve Winwood να τραγουδούν το Little Wing του Jimi Hendrix. Πλανώδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Ηλία Διαμάντη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής. Εμείς θα τα πούμε αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 10. Ευχαριστούμε για την παρέα, ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ξεθοριάσανε τα χρώματα της μέρας, ήρθαν τα χρώματα της νύχτας. Η μόνη συντροφιά πάρα πολλές φορές είναι η ίδια μας η ψυχή, ο ίδιος μας ο αέρας. Από την άλλη όμως, η μεγάλη συντροφιά είσαστε και όλοι εσείς, είμαστε και όλοι εμείς. Εδώ, ξεκινώντας να φτάσουμε μέχρι τις 2 και απόψε, Βίκη Μοσχολιού, Βραδινό Σινιάλο, Δημήτρης Παπαδημητρίου. Η μουσική Γιάννης Γιαβάρας έγραψε τα λόγια στην πρώτη μας, λοιπόν, καλημέρα. 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε μαζί τη νύχτα στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Η κυρία της παρέας μας για απόψε, η Σταματία Σούλτη, θα φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς. Μέχρι τις 2 θα πάμε συντροφιά. Αλλάξαμε ήδη και την ημέρα μας. Μπήκαμε μέση ακριβώς Ιουλίου. 15 Ιουλίου, 15 ο μήνας, ημέρα Τετάρτη που ξημερώνει. Τα χρόνια μας πολλά στο Βλαδίμηρο, στη Βλαδιμήρα, στην Ιουλίτα και στον Κύρικο. Χρόνια πολλά, τι ωραία ονόματα. Χρόνια πολλά και καλά, με υγεία.

χαιρετίσματά μας λοιπόν σε όλους. Μίκης Θεοδωράκης, η μουσική Μάνος Ελευθερίου, η στίχη Μια νυχτερίδα στη σκεπή Μανώλης Μίτσιας από το άλμπουμ Τα Λαϊκά του 1974. Να σας θυμίσω ότι μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Η επικοινωνία μας είναι πάντα μέσω Viber. Πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα, πρόγραμμα με 2M, και μας στέλνετε τη γλυκιά σας καλημέρα. Να σας πω ότι η μέρα που ξημερώνει, 15η ημέρα του Ιουλίου, είναι η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης. Αποσκοπεί να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τη σημασία της συνεργασίας για τον περιορισμό των θανάτων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και βεβαίως να υπενθυμίζει την επίγουσα ανάγκη για παγκόσμια δράση. Όλοι προσπαθούν, κάποιοι καθόλου. Η κλιματική αλλαγή, που κυρίως προκαλείται από ανθρώπινες δραστηριότητες καυσιορυκτών καυσίμων, έχει ολοένα και πιο σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και βεβαίως και στην ανθρώπινη υγεία και στην ευημερία. Τα ξέρετε, αλλά εγώ θα τα ξαναπώ. Οι συνέπειες εντοπίζονται σε αυξημένες πλημμύρες, στους καύσωνες, δαστιές πυρκαγιές, έλλειψη τροφής και νερού σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου και βεβαίως στην εξάπλωση των ασθενειών. Αυτά τα φαινόμενα συχνά αποκαλούνται κλιματική κρίση, για να τονιστεί βεβαίως και η κρισιμότητα της κατάστασης που πλέον έχει περάσει ήδη τον όρο κρισιμότητα. Είναι τραγική πλέον η κατάσταση. Χαρούλα Αλεξίου, Βίσινο και Νεράτζι του Θοδωρή Παπαδόπουλου και της Σμαρό Παπαδόπουλου.

Για όλους εμάς λοιπόν που θέλουμε και ελπίζουμε να ανήκουμε σε αυτή τη γενιά που έχει το σημάδι στην καρδιά και που ο στόχος της είναι να επιμένει και να επιμένει, γιατί θεωρεί ότι κάθε τι με την επιμονή κερδίζεται ή τουλάχιστον φτάνεις πολύ κοντά στο στόχο σου. Ήταν η Δήμητρα Γαλάνη που έγραψε βεβαίως και τη μουσική. Τίτλος τραγουδιού «Φως», Παρασκευάς Καρασούλος έγραψε τα λόγια από το ομώνυμο άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει με τίτλο «Φως». Και πάμε άλλη μια φορά στα της ημέρα σήμερα, γιατί θεωρώ ότι είναι μια σημαδιακή ημέρα. 15 Ιουλίου θα γυρίσουμε στο 1974, όπου η Χούντα των Αθηνών, δια των οργάνων της στην Κύπρο, την Εθνική Φρουρά δηλαδή, την ΕΛΔΙΚ και την ΕΟΚΑΒΙΤΑ, ανατρέπει τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, και εγκαθιστά κυβέρνηση μαριονετών υπό τον δημοσιογράφο Νίκο Σαμψόν. 5 ημέρες αργότερα, στις 20 Ιουλίου του 1974, οι Τούρκοι θα εισβάλλουν στην Κύπρο. Ήταν η αρχή όλου αυτού που έγινε και συνεχίζει να συμβαίνει.

Γιώργος Νταλάρας, Παντελής Θαλασσινός, Κερίνια του Πολύ Κυριάκου, η στίχη, η μουσική του Παντελή Θαλασσινού. Μαζί τους ήταν και η εστουντιαντίνα Νέας Ιωνίας Μαγνησίας από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό, Κύπρος, Νιν και ΑΗ. Είμαστε στα 23 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Άλλο ένα τραγούδι για την Κύπρο μας. Μουσική ο Χρήστος Τηλιανού, η στίχη Ελένη Ζιώγα. Εκπληκτική ερμηνεία από τη Μαρία Φαραντούρη. Τίτλος τραγουδιού «Δεν ξεχνώ». Ίσως να το θυμάστε, ακουγόταν και στους τίτλους αρχής της τηλεοπτικής σειράς «Φαμαγκούστα».

αυτό το μαγικό τρόπο λοιπόν η καρδιά πάντα μας κρατά πεπρωμένο, μυστικό μου, που μένει, που συνεχίζεται, που διαιωνίζεται και όλα αυτά η καρδιά έχει τον δικό της πολύ μεγάλο ρόλο. Η ψυχή, η καρδιά που είναι πάντα αναρχική, αυτό ακριβώς της ταιριάζει. Ήταν η Ελεονόρα Ζουγανέλ, ήταν το Ναυάγιο, ήταν το τραγούδι τίτλων της ομώνυμης τηλεοπτικής σειράς. Ο Νίκος Τερζής έγραψε τη μουσική, ο Γιάννης Κότσιρας στα λόγια, έκανε και δεύτερη φωνή στο τραγούδι και μας έφτασε στα 36 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα, 103,7, 102,9, ίσως ποια άλλη συχνότητα μας ακούτε σε όλη τη χώρα. Η κυρία της παρέας μας, η Σταματία Σούλτη, φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς. Μαζί τη νύχτα, ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Μέχρι τις 2 πάμε μαζί.

Για εκείνους τους άγραφους, για εκείνους τους αόρατους κανόνες που κάνουν ξαφνικά το θέλω τόσο μακρινό, ίσως και για εκείνες τις καταστάσεις, ίσως και για εκείνες τις στιγμές που αυτό το θέλω το απομακρύνουν και το πηγαίνουν ίσως λίγο πιο μακριά, αλλά πάντα κοντά θα είναι. Λίνα Νικολακοπούλου έγραψε τα λόγια, Μαρίος Φραγκούλης στη μουσική και την ερμηνεία, Γαλάζια Λίμνη από το ομώνυμο άλμπουμ. Και θα πάμε τώρα ζωντανά στο Σταυρό του Νότου, ζωντανή ηχογράφηση από το Σταυρό του Νότου, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Δημήτρη Μπάκουλη σε μία από τις ωραιότερες ερμηνείες από την Νεφέλη Φασούλη. Είναι ο επίλογος.

0: Ένα δυνατό χειροκρότημα για την Αφέλη Φασούλη.
1: Άσε καλά.
2: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Όπως καταλάβατε, παραμείναμε στο Σταυρό του Νότου. Ήταν από τις δύο εμφανίσεις του Δημήτρη Μπάκουλη πέρσι, το 2025, στις 12 Φεβρουαρίου και στις 12 Μαρτίου, που είχε κάνει εκεί. Και βεβαίως ήταν και η Ελένη Τσαλιγοπούλου στην ερμηνεία της μνήμης «Το μαχαίρι», σε στίχους του Δημήτρη Μπάκουλη, η μουσική του Άγη Παπαπαναγιώτου. Είμαστε 10 λεπτά πριν από τη μία. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Να στείλουμε τις πρώτες μας καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις εξαιρετικές φωτογραφίες που μου στέλνετε για μία ακόμα φορά και βεβαίως για τα πολύ όμορφα λόγια. Την καλημέρα μου και πολλούς χαιρετισμούς λοιπόν στον Οροπό, στη Χαλκίδα, στο Παλαιό Φάληρο, στην Πτολεμαϊδα, την καλημέρα μου, στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, πολλούς χαιρετισμούς, στην Αλική της Πάρου, καλημέρα, στην Κοζάνη, την καλημέρα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ και την καλημέρα μου και την αγάπη μου στη Σαλαμίνα.

Έτσι ήταν πάντα. Έτσι ήταν και δεν πρόκειται να αλλάξει. Μας γελάς, μας χαμογελάς, μας δίνεις χαρές, μας δίνεις και λύπες, μας δίνεις όλα αυτά τα οποία μας κάνουν τη ζωή μας τόσο όμορφη και τόσο γλυκιά. Γι' αυτό και σ' αγάπαμε. Γιατί είσαι και λίγο μάγισσα. Και οι μάγισσες, ξέρετε, αγαπιούνται ακόμα περισσότερο. Μπορεί να είναι και χώρες που να μαγεύουν τους ανθρώπους τους. Παιδιά είμαστε εξάλλου της λησμονιάς. Σοκράτης Μάλαμας για την Ελλάδα λοιπόν, από το άλμπουμ «Κύκλος» του 1993, και θα βαδίσουμε το χρόνο μπροστά, θα έρθουμε στο 2023. Από το άλμπουμ «Φτάνει» είναι ο Μιχάλης Φαλκόνης, είναι Σαβέρια Μαριολά. Τραγουδάνε για τη ζήλια. Η μουσική είναι του Κώστα Φαλκόνη, η στίχη είναι του Χρήστου Παπαδόπουλου και λέει «Δεν μπορώ να το δαμάσω το θήριο μέσα μου».

πόσους ρόλους θα παίξεις σε μια ξένη σκηνή. Πολλούς ρόλους αλλάζουμε στη ζωή μας. Πολλούς ρόλους προσπαθούμε να παίξουμε. Άλλους με επιτυχία, άλλους όχι. Από την άλλη βέβαια χάνουμε το δικό μας ρόλο, τον πραγματικό. Και ίσως αυτό να είναι το πιο σημαντικό που μας στιγματίζει. Ήταν ένα στιβαρό ζεϊμπέκικο σε στίχους του ποιητή Μάνου Ελευθερίου. Η μουσική ήταν του Άρη Βλάχου, νέος και ταλαντούχος συνθέτης. Η ερμηνεία ήταν από την Ιρωσαΐα, «Ποια κρεβάτια ζεσταίνεις» από το άλμπουμ «Λευκό χαρτί». Μας συνάντησε 3 λεπτά μετά τη 1. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας και για απόψε. Καλημέρα.

Καλησπέρα σας, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε οι νέοι μαζί τη νύχτα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Η κυρία της παρέας μας απόψε, η Σταματία Σούλτη, φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς και έρχεται Φωτεινή Βελεσιότου.

Αυτό ίσως μένει και τις περισσότερες φορές. Μένει απλά και μόνο η σιωπή όταν δεν έρχεται η συγχώρεση, όταν δεν έρχεται η συμπαράσταση, όταν δεν έρχεται η βοήθεια και από την άλλη μπορεί να λείπει και η ελπίδα, αλλά και η αισιοδοξία, τότε τα πράγματα παίρνουν και όνομα, όπως η Μαρίνα. Η Μαρίνα που μας ερμήνευσε η Φωτεινή Βελεσιότου, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Κώστα Φασουλά που έγραψε τα λόγια, η μουσική από τη Σοφία Νάτσιου και από το άλμπουμ «Άδια Ρούχα» που κυκλοφόρησε το 2022. Μαρίνες υπάρχουν πάρα πολλές γύρω μας και βεβαίως και στο αρσενικό μπορείτε να βρείτε, βάλτε όποιο όνομα εσείς θέλετε. Μας ακούτε και στο ΕΡΤΕΚΟ και ζωντανά και on demand. Η επικοινωνία μας είναι πάντα μέσω Viber. Πληκτρολογείτε δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και μας στέλνετε την πολύ γλυκιά σας καλημέρα.

μονίμως τα πολλά συμβόλαια στη ζωή μας. Έτσι κάπως μας έχουν οδηγήσει καταστάσεις, έτσι μας οδήγησαν οι ίδιοι μας οι αυτοί, όχι οι καταστάσεις μόνο, και οι ίδιοι μας οι αυτοί μας φέραμε εδώ που είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, Μόρφο Τσαϊρέλη, ότι θυμάσαι, η μουσική του Νικήτα Βοστάνη, η στίχη του Κώστα Λάζαρη. Δεύτερη φωνή μαζί της έκανε ο Φώτης Θεοδωρίδης, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο που μας πέρασε. Είναι το πρώτο δείγμα από την ολοκληρωμένη κυκλοφορία με τίτλο «Σπέρνω όνειρα», το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει. Ένα ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη, το «Πιόνι», μελοποίησε ο Μάριος Τρόφαλης και το ερμήνευσε η Ειρήνη Τουμπάκη. Το ποίημα αναφέρεται στην αίσθηση ότι και οι πράξεις μας, αλλά συγχρόνως και οι επιλογές μας, κατευθύνονται από ανώτερες δυνάμεις, δηλαδή σαν πιόνια, ότι βρισκόμαστε σε μια σκακέρα. Αντανακλά βέβαια λίγο και την φιλοσοφική, αλλά και την μυρολατρική πλευρά του Καβάφη. Το πιόνι λοιπόν.

εδώ και εκεί, με γωνιακή φοβέρα μπαίνει στο δρόμο του κανένα πιόνι από το στρατόπεδο του εχθρού σταλμένα. Αλλά γλιτώνει από τους κινδύνους όλους και στην ιστερινή γραμμή προφθαίνει.

Ειρήνη Τουμπάκη, λοιπόν, ήταν το πιόνι. Είμαστε στα 20 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Ώρα να στείλω καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς στο Βόλο, στο Λουτράκι βεβαίως, την καλημέρα μου, στο Διδημότυχο, καλημέρα και πολλούς χαιρετισμούς, στο Χρυσάνθιο Αιγύρας, την καλημέρα μου, στο Κοκάρι στη Σάμο, καλημέρα, στη Νέα Σμύρνη επίσης, στο Εγάλεο, στην Καλυθέα, στον Πειραιά και στο Μαρούσι, μια πολύ γλυκιά καλημέρα.

πολύ αγαπημένο, με πνίγει τούτη η σιωπή Γιώργος Καραδήμος, στα λόγια ο Κώστας Κοτούλας, η μουσική ο Γιάννης Πανός. Στιγμές και καταστάσεις που βεβαίως στη ζωή έρχονται, φεύγουν, ξανάρχονται, ξανασυμβαίνουν. Άλλες φορές περνάνε χωρίς να το καταλάβουμε και άλλες φορές μας βασανίζουν επικίνδυνα. Πάμε να συναντήσουμε το καλοκαίρι, τι λέτε. Είναι η Ρίτα Αντωνοπούλου, η μουσική και η στίχη του Σταύρου Σιώλα, από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2025. Έχω μια θάλασσα αγάπη. Πάμε, καλοκαίρι.

κόσμος μικρός, ο καιρός δανεικός, η ζωή τα έχουμε ξαναπεί, περνάει, δεν ρωτάει κανέναν, άρα τα ταξίδια, οι διαδρομές και ταξίδια ψυχής και ταξίδια αγάπης, αλλά και ταξίδια με ανθρώπους που θέλουμε να έχουμε δίπλα μας, να είναι πάντα ανοιχτά, να είναι πάντα διαθέσιμα, να μην κλεινόμαστε στον εαυτό μας, δεν κάνει και μεγάλο καλό. Απόστολος Ρίζος, όπου θες να με πας, τα βουδί όλο δικό του, από το άλμπουμ Ασκήσεις Τρυφερότητας. Είμαστε 25 λεπτά πριν από τις 2, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα, 103,7 και 102,9, μαζί τη νύχτα, η κυρία της παρέας μας Σαματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς, ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών, Θανάσης Χουλιάρας, ακόμα να καώ.

Η σημασία του να λερωθείς λιγότερο στη ζωή σου από αυτά που συμβαίνουν και να μείνεις αλόβητος ουσιαστικά και όπως ξεκίνησες την πορεία σου στη ζωή, ένας μεγάλος αγώνας, μια μεγάλη πορεία. Δεν ξέρω πόσες φορές θα το καταφέρουμε και ποιοι θα το καταφέρουμε αυτό, ποιοι θα το πετύχουμε, να βγούμε καθαροί από ό,τι έχει συμβεί γύρω μας και από ό,τι ξεκινήσαμε και πώς θα καταλήξουμε ουσιαστικά στο τέλος. Είναι ένας δύσκολος και αυτός αγώνας. Δίνεται καθημερινά. Θα δούμε. Η μουσική του Γιώργου Καγιαλίκου, η στίχη του Ηλία Μάστορη, ήταν ο Θανάσης Χουλιάρας, έρμηνευσε το «Ακόμα να καώ» από το δίσκο «Φυτίλι» που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο. Επίσης ερμηνεύουν σε αυτό το δίσκο και ο Μπαμπιστόκας και ο Γιάννης Λεκόπουλος, μια εξαιρετική δουλειά που αξίζει να την παρακολουθήσουμε και βεβαίως πάντα την παρακολουθούμε. Πάνος Μπούσαλης, δικό του όλο, μιλάει για την καλοσύνη.

και πολύ σημαντικό σε αυτό το τόσο παλιό και τόσο αγαπημένο σύγχρονος τραγούδι, τον Μπάρτο Ναβάγιο. Αν θες να γιάσεις, λέει, πρέπει να αμαρτήσεις. Και στο τέλος, αν προλάβεις, ας μετανοήσεις. Τώρα, η μετανόηση στη ζωή μας έρχεται συνήθως προς το τέλος. Αν μετανιώνεις νωρίτερα, αυτό είναι η μεγάλη επιτυχία. Η Αρλέτα μας βεβαίως από το άλμπουμ «Άσε τα κρυφά κρυμμένα», το τραγούδι που μόλις ακούσατε ήταν ηχογράφηση από βινήλιο, αυτές οι ομορφιές, οι παλιές. Λοιπόν, να στείλουμε καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς στην Ηλιούπολη, στη Νέα Πέραμο, στα Τρίκαλα την καλημέρα μου, στη Λάρισα καλημέρα, στο Γαλάτσι βεβαίως πολλούς χαιρετισμούς και στην Κοζάνη. Άλλη μια καλημέρα να στείλουμε εκεί και ένα πολύ όμορφο πρωινό.

1979, η Ρεζέρβα, ο εμβληματικός δίσκος του Διονύση Σαββόπουλου, ήταν το πρωινό. Στίχη και μουσική βεβαίως του Διονύση μας, το ερμήνευσε και ο ίδιος μαζί με την Αφροδίτη Μάνου. Πρωινό καθημερινότητας, πρωινό ζωής, πρωινά αγαπημένα που τόσο πολύ λατρεύουμε, αλλά συγχρόνως μας παιδεύουν κιόλας. Να στείλω την καλημέρα μου και το επόμενο τραγούδι στη Δέσποινα που μας ακούει στην Φραγκφούρτη.

Μαρία Δημητριάδη, 7 ζωές από το άλμπουμ Δον Κιχώτης που κυκλοφόρησε το 2001, η στίχη του Παρασκευά Καρασούλη, η μουσική του Θοδωρή Οικονόμου. Απόψε θα σας αφήσουμε με Μάνο Λοΐζο. Όλα σε θυμίζουν, μια ορχιστρική καληνύχτα από όλους εμάς. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Σταματία Σούλτη που ήταν μαζί μου απόψε στη ρύθμιση του ήχου. Να ευχαριστήσω όλες και όλους και για την απόψινή συντροφιά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 12, τα μεσάνυχτα. Να έχετε μια πολύ όμορφη ημέρα και να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι

φοβάμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί, όπου κι αν είσαι, όπου κι αν είμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί. Μια βαρκούλα η ψυχή.

0: Πόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.